0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο στιγμές.
1: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
5: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
4: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Τραγούδια που έζησες.
0: Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Προπολίτες

0: σας. Πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
1: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. 5,040,
2: naughty, shorty. Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνο τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
7: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

0: Σάκης, να ζήσει η μουσική μας, Έλενα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Καλημέρα, Έλενα Ολυμπίου.
1: Είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, αλλά είναι και παγκόσμια. Είναι η μέρα του πατέρα σήμερα.
0: Φυσικά.
1: Διπλή γιορτή, ναι. Διπλή γιορτή, και εμείς είμαστε εδώ στο Ζορπάς by the Sea. Γιορτάζουμε 10 ολόκληρα χρόνια με την απίστευτη γεύση του καφέ και όχι μόνο, όπως έχουμε συνηθίσει. Και θα είμαστε εδώ σε ένα, θα πω, ολοήμερο πάρτι. Ατελείωτο πάρτι.
0: Επειδή αυτό ακριβώς θα είναι, παιδιά, all day, έτσι γιορτάζουμε τη μουσική παρέα με Coffee Berry. Σας περιμένουμε όλους στο Πρωταρά. Είμαστε εδώ, Fig Tree Bay περιοχή, Ζορπάς by the Sea.
1: Mr. Unknown, στα με μουσικάρες, εξαιρετικές επιλογές, πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Θα μιλήσουμε και για το χαρμάνι ένεκα και των γενεθλίων, το blend, το special blend των Coffee Berry. Διαγωνισμοί, πάρα πολλά δώρα, εκπλήξεις.
0: Θα παίξουμε, Έλενα, έχουμε παιχνίδια με πολύ ωραία δώρα και εμείς ανυπομονούμε να χορέψουμε για καθόλη τη διάρκεια αυτής της μέρας.
1: Και αν κάνετε το διάλειμμά σας από την παραλία, ελάτε εδώ σε αυτό το χώρο με το υπέροχο πράσινο να χορέψουμε παρέα και ελάτε να μας πείτε και μια καλημέρα στον αέρα.
0: Ναι,

0: Λοιπόν, γιορτάζουμε τη μουσική και παρέα γιορτάζουμε και 10 χρόνια εμπειρίας με Coffin Berry. 10 χρόνια μιας πολύ πετυχημένης πορείας. 10 χρόνια που μας συντροφεύει αυτό το χαρμάνι, το τόσο πλούσιο σε άρωμα, σε όλες μας τις στιγμές, στην καθημερινότητα, σε γίνω το πρωινό ξύπνο, μου αρέσει η Έλενα.
1: Παναγία μου, που είναι στον καφέ σου, όπως και δίποτε. Και τώρα μιλάμε για 10 χρόνια Coffin Berry του ομίλου Ζορμπάς και ξέρεις τι σκέφτομαι.
0: Για πες.
1: Επεράσαν 10 χρόνια. Επεράσαν 10 χρόνια και δεν έχουμε καταλάβει το πόσο γρήγορα πέρασαν, γιατί ήμασταν πάντα με ενέργεια, γιατί πίναμε τον καφέ μας.
0: Ακριβώς. Και ο καθένας διαλέγει τον καφέ που του ταιριάζει, έτσι. Αυτό το χαρμάνι που μιλάει στην καρδούλα του.
1: Εσύ τον καφέ σου πώς τον πίνεις?
0: Μέτριο. Εντάξει, είναι η μοναδική φορά στη ζωή μου που θα δεχτώ κάτι μέτριο.
1: Αυτό, φρέτο εσπρέσο μέτριο.
0: Ναι.
1: Ωραία, εγώ είμαι φρέτο εσπρέσο Κώστα Ρίκα.
0: Ναι.
1: Με λίγο oat milk.
0: Λίγο.
1: Ναι. Μην πούμε τώρα τον καφέ του Mr. Anon. Θα χρειαστούμε 7 ώρες στον αέρα.
0: Να τελειώσει το all day music event μας, αυτή η φανταστική μέρα που την περάσουμε ολόκληρη, θέλεις να δίνουμε hints. Αν σε κάθε on δίνουμε ένα hint με τον καφέ του Mr. Unknown, νομίζω ότι θα μας βγάλει όλο το τρίωρο.
1: Ξεκινάμε λέγοντας ότι η βάση είναι φρέτο εσπρέσο. Τα υπόλοιπα
0: Κωνσταντίνα.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια και αξίζει να δοκιμάσεις και το χαρμάνι, το επαιτειακό blend που ακούει στο όνομα 10, που είναι ειδικά σχεδιασμένο χαρμάνι από πλούσιο σώμα, βελούδινες νότες σοκολάτας, αρωματικές πινελιές φρούτων. Παιδιά, ξεχωρίζει. Δοκιμάστε το. Σήμερα που θα πάρετε τον καφέ σας από τα Coffin Berry, πείτε θέλω το 10 το καλό.
0: Αυτό, άρε Έλενα. Μα τούτη κορούα ρε παιδιά, είδες, άμα πιεις μια γουλιά μου καφέ, τι σημαίνει.
1: Ξυπνάει το σύστημα και παιδί, πες.
0: Θα κεράσουμε κιόλας, αλλά θα σε πολύ λίγο θα σας πούμε αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Αυτό θα έλεγα, επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, ναι. Και εμείς δεν θέλουμε να σταματάμε τη μουσική. Θα αφήσουμε τη μουσική να μιλήσει και αναδιαστήματα θα κάνουμε και εμείς τα δικά μας, έτσι, μικρά inserts.
0: Μικρά.

0: ταξιδεύουμε. Είμαστε στο πιο όμορφο νησί της Μεσογείου, στην Κύπρο μας. Βρισκόμαστε στο Zorbas by the Sea και γιορτάζουμε 10 χρόνια Coffee Berry. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι σαν να κάνουμε τις διακοπές μας μαζί, ο Άννα Λαμπροπούλου.
1: Ναι, και πόσο σε επιθυμώ, πόσο μάλλον τέτοιες μέρες που γιορτάζει η μουσική, που είναι ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και απολαμβάνουμε και ένα από τα αγαπημένα πράγματά μας στον κόσμο.
0: Τον
1: καλά,
0: καφέ.
1: Η σύνταξη έχει αποχωρήσει από τη συζήτηση. Τον καφέ.
0: Τον καφέ, κυρίες και κύριοι. Και θέλουμε να σας πούμε ότι εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 8. Ένα πολύ
1: το βράδυ, έτσι.
0: Το βράδυ. Ένα πολύ ωραίο πάρτι έχει στηθεί. Θα είναι ολοήμερο, γεμάτο πάρα πολύ ενέργεια και. Και να το πω.
1: Ναι.
0: Διαγωνισμούς και παιχνίδια. Οπότε, αν θέλετε να κερδίσετε, σε πάρα πολύ λίγο, στις 11 ξεκινάει. Θέλετε να κερδίσετε τον καφέ σας από τα Coffee Berry. Θα έρθετε εδώ που θα μας δείτε, Έλληνα Ολυμπίου ή Άννα Λαμπροπούλου, είτε εν τα φαίνεται, φαινούμαστε,
1: ναι,
0: είτε
1: εν τα
0: του Mix FM. Θα μας πείτε τις στιγμές που συνδυάζετε τον καφέ σας μέσα στην καθημερινότητα και όχι μόνο, και έτσι απλά να κερδίσετε το ρόφημα σας.
1: Ναι, ναι, και ανυπομονούμε να παίξουμε.

0: Το συνδυάζεις με αυτό το χαρμάν, με αυτό το άρωμα, με την ενέργεια που σου δίνει ο καφές.
1: Μου έρχεται το good morning. Και παίζει συνέχεια το good morning για να ξεκινήσει καλά η μέρα.
0: Μυστέρα, ναι. Νόν κανόνισε, είναι παραγγελιές αυτές.
1: Αν θέλεις και κάτι άλλο, μπορώ να πω το. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Αυτό.
0: Εγώ πήγα λίγο πιο πίσω στο χρόνο, Έλενα. Εν του τσερού μου, όπως θα έλεγες πολύ σοφά. Outlandish, I'm calling you. Τι είναι το τηλέφωνο που δεν θα απαντήσω ποτέ. Με τον καφέ, παιδιά, η πιθανότητα να το απαντήσω. Έτσι γίνεται λίγο μεγαλύτερη.
1: Ξέρετε πώς να μπείτε στην καρδιά της Ιωάννας Λαμπροπούλου, ξέρετε πώς να την κάνετε να απαντήσει το τηλέφωνο. Εμείς ξέρουμε πώς να κάνουμε αυτή την ημέρα της μουσικής, την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, ακόμα

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
1: Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσφέρουν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Να τη, παιδιά, η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής μιλάει στην ψυχή της Έλενας Ολυμπίου και στη δική μου μιλάει η καφεδαρά που απολαμβάνω κάτω από αυτόν τον καυτό ήλιο, που είναι ό,τι πρέπει, άκρος καλοκαιρινό το σκηνικό. Πολύ ωραίο το κατάστημα εδώ του Ζορμπάκοφ, μπαίνει 10 χρόνια μαζί, υπάρχει και το σημείο μπροστά με το χορτάρι, βλέπουμε την απίστευτη θέα, είμαστε στη θάλασσα του Βροταρά μπροστά από το Fig Tree Bay και είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε διαγωνισμούς, διότι πέρασε από τη μία η αγαπημένη με ένα ωραίο δίσκο και λέει να κεράσω cold brew, γιατί τώρα κερνάμε cold brew, παιδιά. Κοπιάστε να δοκιμάσετε.
1: Δεν έχουμε καλύτερο και από το cold brew και από το να κερνάμε. Οπότε σας περιμένουμε εδώ στο Ζορπάς Διαδεσί. Γιορτάζουμε 10 χρόνια Coffee Berry και θα ανακρίνουμε.
0: Τι ώρα, τον είναι, πρώτο τι ώρα κύριο. Είναι αρχικά. Έχει πάει 11 και κάτι.
1: Πήγε 11 ή θα την γλιτώσει.
0: Ωραία, όχι, θα γίνει η ανάκριση, παρακαλώ, θα γίνει η ανάκριση. Διότι έχουμε και παιχνίδι ραδιοφωνικό.
1: Λοιπόν, και έχουμε εδώ το δικό του όρο αλήθειας, okay, του κυρίου, okay. Θα μπορεί να περιπέξει, γιατί έχει εδώ τις κοριτσάρες του.
0: Πάμε, για να δούμε.
1: Μας αρέσει ο καφές?
2: Πολύ.
1: Πότε πίνετε καφέ, ας πούμε, και ποιαν ώρα της ημέρας είναι η ώρα που να πείτε τώρα να απολαύσω τον καφέ μου?
2: Κάθε μέρα πίνω καφέ, αλλά ο πρώτος μου είναι η ώρα 7.30 το πρωί.
1: Λέει αλήθεια, κοριτσιά?
0: Λέει αλήθεια, λέει αλήθεια.
2: Το καλύτερο ζορπάς στο Coffee Berry αραδίπου.
1: Μάλιστα! Έκαμε μας και την τοποθέτηση.
0: Εγώ δεν ήθελα να πενεύσω το σπίτι μου, αλλά πενεύτηκε που μόνο του. Αραδίπου.
1: Ξέρεις τον αραδιπιώτησα?
2: Ναι. Εντάξει, εγώ πάω για μία τη βολεύτηκε με λόγω δουλειάς.
1: Εντάξει.
2: Αλλά είμαι καλύτερα γενικά.
1: Τέλεια. Όπου και αν είναι, Coffee Berry να είναι.
0: 10 χρόνια Coffee Berry και έρχεστε εδώ, μας λέτε πότε απολαμβάνετε τον καφέ σας. Κερδίζετε είτε το ρόφημα της επιλογής σας, είτε ένα Coffee Berry θέρμος. Νομίζω ότι αν μας πείτε ένα τραγούδι που συνδέεται με τον καφέ, ένα ρεφρέν κάτι, θα πάρεις, ναι, και το ρόφημα, ναι, σου, αλλά και το θέρμος.
1: Κορίτσια, λέτε και εσείς να βοηθήσετε στο τραγούδι.
0: Θέλει να τραγουδήσει.
1: Ναι,
0: έχεις βοήθεια.
1: Ναι. Άντε, αποφασίστε.
0: Ένα τραγούδι που συνδυάζεται με την εικόνα του καφέ.
1: Το καφέ.
0: Το πρωί. Έρχεται σας κάτι?
1: Άτε, αυτό σχεδιάζεται αγγλικό, ελληνικό, ό,τι θέλετε.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Το όνομά σου?
3: Αντριάννα.
1: Και εσένα?
3: Μαγδαλένα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ήρθε σας τραγουδί? Να σας βοηθήσω.
1: Να βοηθήσει η Έλενα που τραγουδά, εγώ είναι ένα φίλος ο κόσμος.
0: Ήρθε σας τραγουδί?
1: Ωραία, άτε, σας ήρθε. Άτε.
0: Μήπως να το...
1: Ένα που ακούτε τώρα.
0: Όχι.
1: Αυτό. Όχι. Ναι, αφού το έχεις.
0: Έλα, ένα, δύο, τρία.
3: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm a bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm a bangara.
0: Τέλειο. Εντάξει, νομίζω.
1: Εντάξει, δικαιωματικά το δώρο.
0: Δικαιωματικά το δώρο. Κοφιάστε εδώ, σας περιμένουμε. Καταπληκτικές, μοναδικές. Αυτή είναι η ενέργεια της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Η μουσική είναι αυτή που μας ενώνει. Η μουσική είναι αυτή που μας κάνει να νιώθουμε κάθε μέρα όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το να έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλη μέρα εδώ. Mr. Unknown στα DEX.
4: You're tuned in to Mix FM's World Music Day Marathon. Live from Zorbas by the Sea, Protaras. A true celebration of music, powered by Coffee Berry. Celebrating 10 years of countless enjoyable moments.
5: Let's take a journey.

0: Έλενα Ολυμπίου, παιδιά, είχε μια φανταστική ιδέα.
1: Καλό, παρακαλώ.
0: Να μας βάλει σε μια χρονομηχανή, να ταξιδέψουμε κάποια από μας, λίγο κάποια άλλη πολύ πίσω στο χρόνο και να θυμηθούμε τι, Έλενα.
1: Να θυμηθούμε ποια ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάσαμε καφέ στη ζωή μας. Γιατί Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, 10 χρόνια Coffee Berry, πρέπει να ξυπνήσουν αυτές τις όμορφες αναμνήσεις.
0: Λοιπόν, ελάτε μαζί μου να φτιάξουμε την εικόνα. Συνοικισμός Στροβόλου 3 ή Τέξας 3, όπως θέλετε πείτε το.
1: Συνοικισμός Στροβόλου 3,
0: ναι.
1: Λευκοσία.
0: Ναι, στην αυλή της γιαγιάς, της Λετίτσιας και του παππού του Μιχαλάκη, μαζεμένες οι γειτόνισσες για να πιούν τον καφέ τους. Και εγώ ήπια κυπριακό καφέ που το φλιντζανούλι της γιαγιάς μου.
1: Ήταν η πρώτη σου?
0: Ήταν η πρώτη φορά που ήπια καφέ και ήμουν στο δημοτικό. Δεν μπορεί να με πιάει πλέον το γραφείο ενευημερίας, οπότε μπορώ να το πω. Ήμουνα παιδάκι δημοτικό, Έλενα.
1: Νομίζω ότι ένας Κύπριος που σέβεται τον εαυτό του
0: ναι.
1: Έχει μια παρόμοια ιστορία. Θα έλεγα ακριβώς την ίδια ιστορία που κάθεται η μάμα μου. Αλλά εβούτησα πρώτα τσίνον το μπισκοτσούι μέσα στον Κυπριακό για να πω ότι ήπια καφέ.
0: Εγώ μετά πια hardcore και το ρόησα.
1: Hardcore. Πείτε μας, παιδιά, πώς συνδέετε εσείς τον καφέ, την σχέση που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, τη σχέση εμπιστοσύνης με τα Coffee Berry, γιατί ξέρεις ότι με το που μπεις στα Coffee Berry θα πιεις ποιοτικό καφέ.
0: Ναι, και είναι η μυρωδιά, παιδιά. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε την μυρωδιά του Coffee Berry, που έρχεται και πρώτα ανοίγει το μυαλό και το ρουθούνι από τη μυρωδιά και μετά από το χαρμάνι.
1: Εγώ, φανατική του Κώστα Ρίκα,
0: ναι.
1: Πρέπει να πάω ένα ταξίδι στην Κώστα Ρίκα, έτσι για να δικαιολογήσω και αυτή την αγάπη που έχω.
0: Πρέπει να προτείνουμε στο Coffee Berry, νομίζω, να σε στείλει Κώστα Ρίκα.
1: Διαγωνισμός,
0: ναι.
1: Να πηγαίνουν με βάση το μπλεν, το χαρμάνι, τυχεροί εκεί. Εάν το κάνετε διαγωνισμό, τζε με πιάσετε να πάω.
0: Και εμένα που ήταν δική μου ιδέα να την πάρετε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εμείς κλείσαμε.
0: Ζορμπάς,
1: μας ακούς. 10 χρόνια Coffee Berry, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 το βράδυ. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά στην παραλία του Victory Bay στο Ζορμπάς by the Sea. Κερνάμε cold brew.
0: Και παίζουμε και κερδίζετε και πολύ ωραία δωράκια από Coffee Berry.
1: Χορεύουμε και περνάμε υπέροχα αυτή την εξαιρετική Κυριακή που μπορεί να είναι 11.30-12 παρά, αλλά υπάρχει αυτό το αεράκι ό,τι πρέπει.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
1: Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το makeup. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση. Είμαστε στο Coffee Berry, Zorbas by the Sea. Βλέπουμε τη θάλασσα και σκέφτομαι τώρα εγώ. Σκέφτομαι θάλασσα, jet ski που βλέπω, την μπανάνα,
1: ναι.
0: Η γνωστή μπανάνα σε όλους.
1: Πω, αυτή η μπανάνα. Νομίζω πως όλοι έχουμε αναμνήσεις παιδικές με την μπανάνα.
0: Και μετά βγαίνεις από τη θάλασσα, έχεις κάνει το σπορτ σου, απολαμβάνεις το Coffee Berry σου και δίπλα σου τα φρούτα. Τα φρούτα τα φρέσκα, τα κομμένα όπως τα θέλεις.
1: Που εμείς πήραμε και καρπουζάκι και μάγκο. Και ήξερες εσύ ότι τα φρούτα μπορεί να συνδυαστούν τέλεια
0: με τον καφέ.
1: Μπέρι. Με ένα απίστευτο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ένα απίστευτο.
0: Και επειδή έχουμε διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει και θέλουμε να κερδίσετε είτε το ρόφημά σας, είτε ένα θέρμος, κερνάμε και cold brew, θα κάνουμε ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπω δύο κορίτσια εκεί που θα μπορούσαν να μας πούν τι σημαίνει καφές.
1: Πάμε εδώ στα κορίτσια.
0: Να πάμε
1: λοιπόν.
0: Ή να μην πάμε. Δεν βλέπω
1: ναι, ναι,
0: να...
1: όχι, θέλει νομίζω.
0: Θέλει, απλά
1: είναι
0: δεν το ξέρει.
1: Έτοιμη να κλείσει το τηλέφωνο.
0: Παιδί μου.
1: Με ποιον μιλάς? Πολύ διακριτικές.
0: Πάρα πολύ διακριτικές. Δεν θέλει να μιλήσει, παιδί μου, το κορίτσι τους.
1: Εντάξει, αλλά ένα καφεδάκι όμως τώρα...
0: Δεν θα θέλατε,
1: να
0: σας το κρεάσουμε εδώ,
1: θέρμος.
0: Στα Coffee Berry. Να μας πείτε απλώς τι είναι καφές για σας. Πίνεις καφέ?
2: Όχι πολλά.
0: Όχι πολλά. Οκ. Δεν σ' αρέσει η γεύση του καφέ ή δεν έχεις αποφασίσει ακόμη τι καφέ θες να πιεις?
1: Γιατί μπορούμε να σου προτείνουμε.
2: Όχι, γενικά δεν πίνω απλά.
0: Γενικά δεν πίνεις.
2: Δεν μου αρέσει κάτι.
0: Αυτά γίνονται στις ζωντανές εκπομπές.
1: Ναι, ναι. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
0: 9 ανθρώπους, δηλαδή αν τους πεις τι ρέει στο αίμα σου θα πούν καφέ.
1: Ναι.
0: Και πετύχαμε το ένα άτομο που δεν πίνει καφέ.
1: Ναι, αλλά είδες όμως που ένει και που κάθεται.
0: Κάθεται.
1: Στα Coffee Berry.
0: Στο Zorbas by the Sea. Εμείς σκεφτάμε καφεδάκι. Μην τρέπεστε, κοπιάστε, να πλήσουμε, να τα πούμε. Έλα δύο λεπτά.
1: Έλα εδώ γιατί βλέπω καφέ.
0: Ωραία. Το όνομά σου?
3: Τζουλιάνα.
1: Τζουλιάνα, do you enjoy coffee? Μιλάμε ελληνικά. Τέλεια.
3: Και αγγλικά μιλώ.
1: Σ' αρέσει ο καφές?
3: Μου αρέσει, νιώθω έτσι λίγο celebrity. Με δύο μικρόφωνα.
0: Είσαι celebrity.
1: Ναι,
0: γιατί βγάζουμε 10 χρόνια Coffee Berry και είσαι εδώ, απολαμβάνεις τον καφέ σου. Είσαι από τους ανθρώπους που πίνουν ζεστό καφέ ακόμα και το καλοκαίρι.
3: Ζεστό καφέ, ναι.
0: Ζεστό, σκετό.
3: Εξαρτάται. Το πρωί θέλω λίγη ζάχαρη.
0: Ωραία.
1: Α, ενώ τις υπόλοιπες ώρες σκέτο, αλλάζει ο καφές. Έλα μου τα πεις, αρέσει και μου.
3: Διάθεση, από τη διάθεση εξαρτάται.
1: Μα αυτό είναι φανταστικό.
3: Αν θέλω γλυκό όμως, μπορώ να φάω γλυκό με σκέτο καφέ. Ναι.
1: Τέλειο συνδυασμός τώρα το γλυκάκι με το σκέτο τον καφέ.
3: Και θέλουμε μια συνταγή.
0: Μια συνταγή απόλαυση. Θέλουμε να μας πεις τώρα για να διεκδικήσεις και το επόμενο σου ρόφημα ή ένα θέρμος από τα Coffee Berry. Τι είναι για σένα ο καφές? Πώς το βλέπεις? Πώς το...
3: Σαν φιλοσοφικό ζήτημα το θέτεις.
1: Αν το σκεφτείτε, τι είναι φιλοσοφικό ζήτημα ο καφές?
3: Τρόπος απόλαυσης των στιγμών, ξέρω εγώ.
1: Φανταστικό, τρόπος απόλαυσης των στιγμών.
3: Είναι συνοδεία, είναι παρέα.
1: Μα εσείς είστε απόλαυση.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Και παρακαλούμε πολύ, το δώρο σας μπορείτε να διαλέξετε ή καφεδάρα ή ένα θέρμος.
0: Μπορείτε να περάσετε εδώ από το υπέροχο σκηνικό.
3: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε την αγάπη σας για τον καφέ μαζί μας. Να πάτε να πάρετε το δώρο σας.
0: Και είδες πόσο εύκολο είναι. Παιδιά, όσοι κατεβαίνετε προς Victory εδώ στο Zorbas by the Sea, κάντε μια στάση. Ελάτε να τα πούμε. Κερδίσετε.
4: Mix FM's World Music Day Marathon. Coming to you live from Zorbas by the Sea, Protaras. The biggest hits mixed by some of the best DJs on the island and presented by your favorite hosts. Powered by Coffee Berry. Celebrating 10 years of countless enjoyable moments.

0: 10 χρόνια αρώματα, 10 χρόνια χαρμάνι.
1: Εγώ δεν μπορώ που παίζουμε τέτοιες μουσικάρες, ναι, εδώ στο Zirpas by the Sea με τα Coffee Berry, που δεν θέλω να μιλώ πάνω από τα τραγούδια.
0: Εντάξει.
1: Ενώ είμαι κάπως. Θα αφήσω λοιπόν μουσική, αλλά πρέπει να πούμε πράγματα πολύ σημαντικά.
0: Εσύ είναι να χορεύκεις. Και εγώ να μ' αφήγεις να εξήγησω ήταν που γίνεται.
1: Άντα, εξήγησε.
0: Σε παρακαλώ, ναι, ναι, ναι, είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Mr. Unknown εδώ στα DEX. Ο DJ Άνθος περιμένει να πάρει τη σειρά του, γιατί έπεται συνέχεια. Μέχρι τις 8 το βράδυ γιορτάζουμε.
1: Γιορτάζουμε και περιμένουμε και τους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Mix FM που θα έρθουν εδώ. Ετοιμαστείτε.
0: Ποιος έρχεται?
1: Έρχεται στη συνέχεια Κάλια Ελευθερίου και Άρης Κυπριανού, που ετοιμάζουν ένα εξαιρετικό παιχνίδι για εσάς. Όσοι είστε εδώ, απολαμβάνετε το καφέ σας, το σαντουιτσάκι σας, το χυμό σας και ούτω καθεξής, μπορείτε να έρθετε εδώ να απαντήσετε μια πάρα πολύ απλή ερώτηση.
0: Πανευκολούρα όμως.
1: Ναι, και κερδίζετε είτε το ρόφημα της επιλογής σας, είτε ένα θέρμος. Αν θέλετε, μπορούμε να έρθουμε εμείς εσάς. Απλά δεν θέλουμε να σας πιέσουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε με τα μάτια μπορείτε να μας δείτε και να πείτε ελάτε.
0: Ή σηκώστε χεράκι.
1: Ναι, όπως έτσι.
0: Κερνάμε και cold brew, οπότε απολαμβάνετε καφεδάκι εδώ στη θάλασσα με τη φανταστική μουσική του Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: δόντια. Σκυτάλι. Και φεύγει, αποχαιρετάμε τον Mr. Unknown από τα decks του Mix FM και καλωσορίζουμε τον DJ Άνθο! Έτσι, έτσι, μπράβο!
1: Και fan club.
0: Αυτά είναι. Μέχρι τις 8 σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής με Coffee Berry. 10 χρόνια μαζί, 10 χρόνια καθημερινής συνήθειας, απόλαυσης και ποιότητας καφέ.
1: Όλη αυτή η μέρα είναι μια γιορτή, απολαμβάνοντας καφέ, την καλύτερη μουσική. Χορεύουμε, έχουμε την ωραιότερη θέα του κόσμου, αυτή τη θάλασσα του Πρωταρά. Και είπαμε με την Έλληνα, ρε
0: παιδιά. Έλα, κάτσε εδώ. Γιατί έχουμε λίγο... και το χορτάρι μας, έχουμε ναι. και τα bean bags μας. Μπορείτε να καθίσετε να απολαύσετε τον καφέ σας.
1: Βεβαίως, και στη σκιά και στον ήλιο, ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε. Και τώρα λέτε να κάνουμε λίγο σουσού. Να κάνουμε λίγο κουτσομπολιό. Είμαστε μια παρέα και θα παραγγείλουμε καφέ. Ένε μπάντα ρε η Έλενα Τζίνος, ο τύπος που είπε και εγώ θέλω, θα πιω.
0: Εγώ δεν πίνω καφέ, είστε για την παρέα.
1: Ναι, μετά παραγγέλνει και καλά, άτε να πιω και εγώ άφεν να πιείτε ουλί
0: και,
1: και ίσα τον καφέ.
0: Και συνήθως σου το λέει αυτό την ώρα που έχεις φτάσει ήδη στο ταμείο.
1: Ναι. Ναι.
0: Έχουμε τέτοιους φίλους στην παρέα, γιατί κάνουμε παρέα. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιος είναι ο κοινός μας φίλος που τον κατακουτσομπολέψαμε τώρα.
1: Έχουμε, ναι.
0: Έχουμε, να.
1: Έχουμε, ναι.
0: Εντάξει. Παιδιά, όποιος τύπος της παρέας και να είστε, εδώ είστε ευπρόσδεκτοι. Θα κάνουμε τα αστεία μας, θα περάσουμε καλά, θα χορέψουμε. Σας περιμένουμε με διαγωνισμούς. Υπάρχει εδώ και το booth όπου μπορείτε να παίξετε και να διεκδικήσετε και θέρμος και δωρεάν ρόφημα.
1: Βλέπουμε τώρα μια τέλεια παρέα που πήγε να παίξει και να πάρει τα δωράκια της.
0: Γιατί καλοκαίρι, παιδιά, χωρίς μουσική, χωρίς Mix FM, χωρίς Coffee Berry, γίνεται.
1: Δεν.

0: Νιώθω από όποια περιοχή και να είμαστε ο κάθε μουσικός παραγωγός του Mix FM, άμα έρχεται η λέξη στο μυαλό μου παραλίμνη,
1: ναι,
0: ενένας ο δήμαρχος. Στέλιος Παναγόπουλος.
1: Θα σε διορθώσω, θα σε διορθώσω. Ποιος Στέλιος? Στέλιος Παναγόπουλος.
2: Εντάξει, εγώ νιώθω περισσότερο πλαχοδήμαρχος. Αλλά θα δεχτώ το επίθετο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω.
0: Περίμενε, πιάστο πολλά προσωπικά τον δήμαρχο. Γιατί κρατώσω μικρόφωνο, πιάστο, μίλα, ξέρεις.
2: Όχι, δεν κατάλαβα. Κάτι μου είπε, σας το δεχτούμε. Γιατί δεν κατάλαβα. Μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει. Μπαίνω στο ρόλο κατευθείαν.
1: Λοιπόν, Στέλιο μου, ξέρεις που άμα βλέπεις κάποιον που αγαπάς, και ειδικά αν είσαι στον αέρα, νιώσε να πεις ωραία πράγματα. Όχι, να σε κράξω, φίλε. Να σε κράξω. Εν τόσες μέρες, Ελένα μου, που είναι Κύπρο,
2: ναι,
1: και πρέπει να γιορτάσουν το κόφι περί 10 χρόνια για να έρθει να δούμε. Εκατάλαβες, εκμεταλλεύτης ο συμφερόντολόγος. Είμαι παραλίμνη, ρε φίλε. Παραλίμνη.
2: Έλα.
1: Όπως...
2: Έλα, πήγαινε να κοιμηθείς νωρίς.
1: Ωψεύτης.
2: Η ηλικία φάνηκε. Η ηλικία φάνηκε πρώτον. Δεύτερον, εντάξει, η Λετήσια κοιμήθηκε.
1: Ναι.
2: Και τη Λετήσια ήθελα να δω.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θέλω να στεναχωρήσω περισσότερο. Όλους τους άλλους τους είδα. Εσένα δεν έχω δει ακόμα.
1: Αλήθεια. Όλους, όλους.
0: Ναι, και νομίζω ότι σήμερα τα coffee berry.
1: Όλους,
0: γιατί
1: όλους.
0: Και ο Στέλιος πίνει Κώστα Ρίκα, όπως εμένα. Γιορτάζουμε 10 χρόνια coffee berry στην Κύπρο. 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης. Δυνάμωσε την ένταση DJ Ian. Θα περίμενε. Θέλει κάτι να πει ο Δήμαρχος.
1: Ναι, ο Βλαχοδήμαρχος.
0: Συγγνώμη, ναι.
2: Όταν εγώ έπαιζα πάντελ, δεν είμαι πάνω. Γιατί εδώ που ξεκίνησα να παίζω πάντελ. Ερχόμουν στο Ζορπά, όλοι ερχόμασταν μετά. Ερχόμασταν μετά από εδώ. Τρώγαμε, πίναμε. Ήτανε παιδιά η απόλαυσή μας. Δηλαδή, πιο πολύ κανονίζαμε να παίξουμε πάντελ για να έρθουμε στο Ζορπά.
0: Και όντως, γιατί κάναμε και τη βόλτα μέσα στο κατάστημα του Ζορπάς by the Sea, έχει τόσες πολλές επιλογές,
1: ναι,
0: που μπορεί να ικανοποιήσει το κάθε γούστο.
1: Και τώρα, παιδιά, έχουμε ακόμα ένα λόγο για να γιορτάσουμε. Στέλιος Παναγόπουλος in the house. Me dijo que le gustaba, me dijo que estaba cuchi y que le mandé foto.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.

0: World Music Day, τη γιορτάζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Είμαστε μπροστά στην παραλία του Victory Bay, στον Πρωταρά. Έλα, παίρνω και το δεύτερο μικρόφωνο. Α, είναι δικό σου το μικρόφωνο. Κάτσε μισό λεπτό. Έλα,
1: το έχουμε. Αυτό είναι, παιδιά.
0: 10 χρόνια μαζί, 10 χρόνια Coffee Berry. Είμαστε στο Zorbas by the Sea εδώ, στο χορτάρι, θα έλεγε μια σωστή ραδιπιώτησα.
1: Έτοιμη, έτοιμη, παιδιά. Επιμένει ότι χορτάρι. Εδώ το γρασίδι μας.
0: Να σου πω κάτι.
1: Εμπολόρε, να
0: ρίξει. Καλό σα, ο Λαλούν το γρασίδι. Το χορτάρι.
1: Αυτό χορτάρι,
0: είναι. Είναι χορτάρι πράσινο.
1: Ναι. Προσδιορίζει και το χρώμα η Έλενα Ολυμπίου, αλλά σήμερα, παιδιά, σα συγχωράμε όλα γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και τα Coffee Berry γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσία στην Κύπρο, προσφέροντάς μας άπειρες στιγμές απόλαυσης.
0: Μπορείτε να παίξετε στο παιχνίδι το οποίο βρίσκεται εδώ, επιλέγετε ποια στιγμή της ημέρας απολαμβάνετε τον καφέ σας και κερδίζετε δώρα που έχουν να κάνουν με τον καφέ. Αλλά μην ξεχάσετε να αφήσετε σημείωμα σε αυτόν τον τοίχο 10 χρόνια μέτρητες στιγμές απόλαυσης με τη δική σας εμπειρία. Mix FM θα είναι εδώ μέχρι και τις 8.
1: Καλή Ελευθερίου και Άρης Κυπριανού σε πολύ λίγο θα βρίσκονται ραδιοφωνικά κοντά σας.
0: DJ Άνθος Ταντέ και Στέλιος Παναγόπουλος, θέλω να μου πεις ποια είναι η φάση που απολαμβάνεις παραπάνω τον καφέ σου.
2: Το πρωί.
1: Λαλίστα τόσο ο κύριος Παναγόπουλος.
2: Όχι, παιδιά, δεν έχει καμία άλλη συνθήκη, ούτε όταν βγαίνεις έξω με φίλους οποιαδήποτε. Αν είναι πρωί, ναι. Άρα πρέπει να είναι το πρωί όταν θα ξυπνήσω. Πρώτα τρώμε κάτι έτσι να μην μας πειράξει και μετά κατευθείαν καφέ.
0: Μάλιστα, και διατροφολόγος.
2: Οδηγίες.
0: Και διατροφολόγος.
1: Έχω και άλλη. Έχω και άλλη ερώτηση. Πες μου έναν τραγούδι που άμα το ακούεις, θυμίζει τον καφέ.
0: Θα πει τώρα πιξλάξ. Ο καφέ σου
1: ό,τι
0: έχει
1: θέλει, ό,τι θέλει. Έχουμε και Mix Greek.
0: Να σκεφτούμε, να σκεφτούμε.
1: Έχουμε 9.
2: Το Macchiato Espresso της Eurovision.
1: Όχι, τραγούδα το.
2: Έλα.
1: Θέλεις να κερδίσεις.
0: Μπορώ να σου πω εγώ το τραγούδι.
1: Έλα.
0: Του Στέλιου Παναγόπουλου.
1: Για πες.
0: Sabrina Carpenter.
1: Ναι.
2: Ναι, μπράβο. Πώς ήταν?
0: Μου έλεγε κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, ακούω στο τέλος να λέει.
2: Και πώς πάει, πες το.
0: Macchiato.
2: Όχι Macchiato. Κάτι έλεγε με τη ζάχαρη, κάτι έλεγε. Κάπως το έλεγε. Άμα πεις το στίχο, θα το θυμηθώ.
0: Ωραία, θα θυμηθούμε.
1: Καλά
0: το στίχο.
1: Καλά πήγε αυτό, παιδιά.
0: Καλά πήγε. Ξεχάσαμε και ίδιο το στίχο της Sabrina Carpenter. Είμαστε εδώ, κοπιάστε. Όσοι έρθετε και μας πείτε τι τραγούδι συνδέεται με τον καφέ, μπαίνετε. Όχι, δεν μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Κερδίζετε
0: το ρόφημα της επιλογής σας ή ένα θέρμος, εξαρτάται από την τύχη.
1: Και αν θέλετε να το τραγουδήσετε κιόλα.
0: Εσπρέσο. Καστανίες.
2: Α, ναι, καστανίες πρέσο. Θα έχω τη βάζει καστανή ζάχαρη μέσα.
1: Πάρα πολύ ωραία. DJ Άνθο, ήρθε η στιγμή να σώσεις την κατάσταση.

0: Θα σε κεράσουμε τον αγαπημένο σου καφέ από Coffee Berry ή μπορείς να διαλέξεις ένα φανταστικό θέρμος.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ το θέρμος. Ναι. Μιλάμε για το ίδιο θέρμος.
0: Για το... Έλα να το δεις.
1: Μιλάμε για αυτό που συζητούσαμε. Παιδιά, είναι αρχικά να πούμε το ποτήρι εμείς που πήραμε. Είναι εξαιρετικό.
0: Ναι, εγώ τρελάθηκα με το ποτήρι.
1: Με και... αυτή την ξύλινη λεπτομέρεια.
0: Ναι,
1: που είναι πολύ έρχη.
0: Έκαμε ρεζιλίκι. Ζήτησα δεύτερο.
1: Ζήτησες δεύτερο.
0: Να το σετάρω.
1: Μπορείς
0: πάρα
1: να σου
0: δώσω
1: το δικό μου.
0: Όχι, εσύ γιατί να μην το έχεις.
1: Έχεις
0: που σου αρέσει τόσο
1: δύο
0: πολύ.
1: Φορές, ας πούμε.
0: Παιδιά, είναι το πιο aesthetic ποτήρι. Που είναι φανταστικό.
1: Αυτό έχει και χερούλι.
0: Τα επαιτειακά μας λέει.
1: Τα επαιτειακά είναι αυτά. Εξαιρετικό.
0: Είναι
1: εξαιρετικό,
0: τέλειο.
1: Παιδιά, γιατί...
0: πήρε, βάλτε στη σανά μου.
1: Να σου πω, θέλω να μιλήσουμε για τον
0: ναι,
1: ποτήρι.
0: Να μιλήσουμε.
1: Επειδή
0: για
1: εμείς
0: ποτήρι.
1: Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε οι πρώτες δύο. Η πρώτη τάξη σχόλιασε.
0: Ναι, γιατί έρχεται Άρης Κυπριανού και Κάλλη Ελευθερίου. Για το επόμενο δύο ώρα θα είναι μαζί σας.
1: DJ Natalie στα Dex θα είναι μετά τον DJ Άνθος. Παίρνει.
0: Βεβαίως.
1: Ραδιοφωνική σκητάλη.
0: Η Ναταλία μας.
1: Ωραία, θα σου πω γι' αυτό το φλιτζάνι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ωραία. Εσύ πες, να σου πω, πες αυτά, εγώ θα πω κάτι άλλο.
0: Έλα, πες τα δικά
1: σου. Θα σου πω το πιο σημαντικό. Φεύγεις που σπίτι το πρωί.
0: Ναι.
1: Έβαλε το ποτήρι του Coffee Berry να κάνεις έναν καφεδάκι με την καψούλα σου του Coffee Berry.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και λέει, θέλει να κατεβώ κάτω στο αυτοκίνητο. Ξεκινάς. Τσέντες, πράγματα, σούζεται, πάει να πέσει ο καφές, νευριάζεις.
0: Ναι.
1: Όχι πια. Γιατί το επαιτειακό ποτήρι έχει και καπάκι. Το βλέπεις το καπάκι.
0: Το βλέπω.
1: Το βλέπω.
0: Και δεν είναι απλώς ένα ποτήρι Ελένη Ολυμπίου. Μιλάμε για γυάλινη κούπα διπλού τυχώματος.
1: Διπλού.
0: Δεν είσαι έτοιμη για αυτό που θα πω τώρα.
1: Δεν είμαι.
0: Από βορειοπυρητικό γυαλί. Σχεδιασμένη για καθημερινή χρήση και για τη διατήρηση ζεστών και κρύων ροφημάτων. Διαθέτει. Από πού το κρατάς?
1: Το κρατάω από το χερούλι.
0: Εργονομική λαβή. Και το καπάκι που λες είναι φτιαγμένο από μπαμπού. 350 ml χωρητικότητα. Και αυτό το βορειοπυρητικό γυαλί, παιδιά, εμένα κάτι μου έχει κάνει.
1: Ναι, και εμένα και εμένα.
0: Κάτι μου έχει κάνει.
1: Είχαμε πάει στη Βόρεια Ήπειρο, ξέρεις, πάνω και.
0: Ναι.
1: Το βορειοπυρητικό γυαλί είναι σαν το Μουράνο στο Βενετία.
0: Ένα μου έχει το κρούσει αρκετά, αλλά
1: όχι.
0: Εγώ να το αποτελειώσω.
1: Στέλιο Παναγόπουλο είναι εδώ. Άρης Κυπριανού είναι εδώ. Κάλλη Ελευθερίου είναι εδώ.
0: Ναταλία
1: είναι εδώ. DJ Ναταλία είναι εδώ.
0: Ο Ντάνιελ μας είναι εδώ.
1: Ζορβάς by the Sea, 10 χρόνια. Coffee Berry, εμείς κάπου εδώ δεν φεύγουμε εννοείται, μένετε συντονισμένοι στο Mix FM.
0: Ναι, μέχρι τις 8 το βράδυ παιδιά, όλη μέρα μουσική, όλη μέρα απολαμβάνουμε Coffee Berry.
1: Παραδίδουμε μικρόφωνα Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Έλα, το κάνουμε κανονικά.
1: Να το κάνουμε,
0: ναι.
1: Ωραία, από την Έλενα Ολυμπίου.
0: Καλή μόνη της το οδηγό, δεν μου είναι εγκάμω. Από την Έλενα Ολυμπίου.
1: Δεν καταλαβαίνω ότι είπα το όνομα μου. Την Ιωάννα Λαμπροπούλου. Γίνεται η παράδοση της Κιτάλης.
0: Βεβαίως, στον Άρη Κυπριανού και την φανταστική καλοκαιρινή Coffee Berry 9 Κάλλη Ελευθερίου.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Δίνω εγώ στην Ελκάλια, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Κάλλια.
1: Κατευθείαν από το highway, το οποίο ήταν πανεύκολο.
2: Πολύ εύκολο, παιδιά.
1: Τίποτα, καθόλου
2: κίνηση.
1: Υπέροχα. Όσοι ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε στην κίνηση, υπομονή.
2: Κουράγιο, παιδιά.
1: Δυναμώστε την ένταση.
2: Και θα είμαστε εδώ μαζί σας.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσφέρουν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου

θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το makeup. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.

0: Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και σε ταξιδεύει στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
1: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτσα με Hello Kitty.
0: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
2: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: Γεια σου, Άρη Κυπριανού.
1: Γεια σου, καλή Ελευθερίου.
0: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής.
1: Χρόνια πολλά στη μουσική και σε όλους όσους αγαπούν τη μουσική.
0: Ευχαριστούμε τη μουσική που είναι μέσα στη ζωή μας. Να σου πω ότι γιορτάζετε από το 1982. Έκανα την έρευνα μου πριν
1: από το πόσο?
0: Από το 82 πριν.
1: Πιο μεγάλη από μένα.
0: Ναι, πιο από μένα, ανευτυχώς.
1: Αλλά
0: σήμερα είναι η μέρα που κανονικά πρέπει όλοι οι δρόμοι να γεμίζουν μουσική. Τα αυτοκίνητα να είναι top μουσική. Γι' αυτό φροντίζουμε εμείς. Παντού μέσα στους δρόμους, όπου μπορείτε και έξω. Και μέσα τώρα στην παραλία κάτω, πάνω στις βάρκες, όπου μπορείτε, παντού μουσική σήμερα.
1: Ακριβώς αυτό, αλλά δεν γιορτάζει μόνο η μουσική σήμερα, Καλία. Κλείνει και 10 χρόνια το Coffee Berry, παιδιά. Γι' αυτό εμείς θα είμαστε μέχρι και τις 8 Mix FM εδώ στο Zorbas by the Sea, στο Μπροταρά, στο Fig Tray.
0: Το πιο ωραίο Ζορμπά. Θα είμαστε εδώ και θα παίζουμε μουσική.
1: Ισχύει.
0: Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ήδη έχουν δώσει τη σκητάλη. Θα δώσουμε και εμείς παραπέρα.
1: Παρακάτω.
0: Μέχρι και
1: τις 8. DJ Anthos Dex, παιδιά, για να ακούτε τη μουσική που σας αρέσει εδώ πάντα στο Mix FM.
0: Και θα παίξουμε και πολλά παιχνίδια στον αέρα. Θα κάνουμε πραγματάκια. Μείνετε συντονισμένοι. Δυναμώνουμε την ένταση για να απολαύσουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής.

0: Καλή Ελευθερίου, ποιος είναι ο δικός σου καφές?
1: Α, γιατί τύπο με έχεις?
0: Γιατί τύπος έχω,
1: ναι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Φαίνουμε που το μίλει.
0: Ναι, εν τούτο ναι. Μου λαλούν για, ότι... για το σκέτο.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Σκέτο μαύρο.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Ο Στέλιος Παναγόπουλος, παιδιά, εδώ μας κρατούσε την ομπρέλα για να μην φύγει.
2: Ποια είναι η φράση,
1: Ποια
2: είναι η φράση που έχετε ακούσει για καφέ και δεν μπορείτε άλλο την ακούτε? Δηλαδή, έχει μια φράση την οποία τη λένε πάντα, ρε παιδί μου, και έχει να κάνει με το σκέτο μέτριο γλυκό.
1: Α,
2: θα σου πω τι εννοώ. Σου πω τι εννοώ.
1: Για φράση.
2: Μου λένε, μπορεί να τύχει να βρεθώ σε μια παρέα και αυτό που κάνει πάντα το αστείο και είναι αυτό που θα πει πάντα την ίδια τάκα σε όποιον γνωρίσει. Θα μου πει πώς πίνει τον καφέ σου, σκέτο. Μπράβο, μου λέει, μέτριο. Ούτε οι άνθρωποι δεν πρέπει να είμαστε μέτριοι, λέει.
1: Έχεις ωραία τάκουλα.
0: Εγώ ξέρω την άλλη νατάκα. Το πώς θα μείνει γλυκύ. Ευτυχώς γιατί είσαι πικρός.
1: Χτυπά αντίθετα. Είδες,
0: ναι, για μένα.
2: Άρα είμαι εμπηχτή που είσαι όμως.
1: Εμπηχτή.
0: Μα το κατάλαβες.
2: Ναι, αλλά τι γλυκό αγόρι.
0: Γι' αυτό πίνω μέτριο.
1: Βρισκόμαστε εδώ στο Zorbas by the Sea και μιλάμε για καφέ γιατί κλείνει 10 χρόνια. Ταυτόχρονα ακούμε πάρα πολύ μουσική γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί.
0: Πολύ
1: θα
0: ωραία, παιδιά.
1: Μια βουτιά.
0: Αχ, θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω. Δεν έβαλα μαγιό αρχικά, θα σου πω την αλήθεια.
1: Στέλιο μου, να έρθεις εσύ μαζί μου να πάμε να κάνουμε wake surf.
0: Να πάτε, πάμε, παιδιά.
1: Πάμε. Θα πάμε.
2: Ξέρεις πόσο σε ζηλεύω.
1: Να πάμε.
2: Πάρα πολύ και λέω μια μέρα θα γίνω σαν την Γκάλια.
1: Α, μπράβο.
0: Όνειρο πολλών,
1: καλή. Η μεγάλη καταστροφή τη ζωή σου.
2: Αλλά το πιο πιθανό είναι να μπορέσω να φορέσω το μαγιό σου παρακάμω σερφ.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!

0: Λοιπόν, αφού βρισκόμαστε στο Zorbas by the Sea και αφού γιορτάζουμε τη μουσική, γιορτάζουμε και τα 10 χρόνια Zorbas που είναι εδώ, θα κάνουμε ερωτήσεις.
1: Θα κάνουμε ερωτήσεις.
0: Το νιώθω, να παίξουμε τηλεπαιχνίδι.
1: Έχω εδώ δύο κορίτσια.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια στιγμή απολαμβάνεις περισσότερο το coffee berry σου. Το πρωί ή το πρωί. Το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, πού.
2: Το πρωί.
0: Έναν καφέ πίνεις το πρωί.
2: Δύο.
1: Back to back, κι αν είσαι μαζί, δεν σου αναλείψει ο ένα πιτόνι στον άλλο.
2: Θα πάω, ξανάρχομαι, εντάξει.
1: Τέλεια. Εσύ πότε μου πιάνεις το coffee berry σου.
2: Το πρωί.
1: Το πρωί, και εσύ.
0: Εντάξει, το πρωί είναι στάνταρ.
1: Ένα συντριπτική πούμε... πλειοψηφία.
0: Εκτός.
2: Ειδικά μου είναι να πάμε στη θάλασσα.
0: Εντάξει, έχω άλλη ερώτηση. Ποια είναι η τελευταία στιγμή της ημέρας που πίνεις το coffee berry σου.
2: Ως 7.
0: Εντάξει ρε, μωρό,
1: όσες 7,
0: μπορεί να μείνει μέχρι και το πρωί να με την ενοχλήσει.
1: Να σου πω, εμείς όμως που κάπως έτσι μεγαλώνω, εγώ όχι εσύ, εγώ που
0: ναι,
1: μεγαλώνω,
0: βέβαια,
1: εγώ που μεγαλώνω,
0: ναι.
1: Από κάποιο σημείο μετά που αμπιό καφέ θα κοιμηθώ το βράδυ, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές από τα coffee berry εκτός από καφέδες. Αγάπη μου, για όνομα του Θεού, υπάρχουν πολλά, με φρούτα του δάσους, με μάγκο.
0: Μπορούμε να ρωτήσουμε και εδώ, εσείς σε ποια, τι καφέ πίνεις? Χωρίς το κάραμελ, δηλαδή έχει ζάχαρη μέσα.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λογικά δεν στο κάλυμα.
0: Έχει και χωρίς ζάχαρη, είναι καραμέλ. Σταμάτα. Θέλω να σε ρωτήσω ποια στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις παραπάνω τον καφέ.
2: Το πρωί.
0: Ένα μπίνει το πρωί.
2: Ναι.
0: Και ένα
2: στο σχολείο.
1: Και ένα στο σχολείο.
0: Συγγνώμη.
1: Και ένα το απόγευμα, μάλιστα.
0: Συγγνώμη, παίρνετε τον καφέ σας το πρωί στο σχολείο.
1: Το coffee berry είναι παντός καιρού, καλή ελευθερία.
0: Είναι παντός καιρού. Ντά, ωραία. Εμείς δεν πίναμε καφέ. Πίναμε ως το χυμό. Εσύ ποια είναι η πιο τελευταία στιγμή της ημέρας που πίνεις καφέ?
3: Εν πίνω καφέ.
0: Τι πίνεις, κάτι πίνεις τσάμε.
3: Νερό.
1: Υπάρχουν πολλές επιλογές σε coffee berry αν δεν πίνεις καφέ. Να πάει μέσα να δεις το μενού, έχει πάρα πολλά πράγματα να πιες.
0: Θέλω να μου πεις εσύ ποια είναι η τελευταία στιγμή της ημέρας σου που πίνεις καφέ.
2: Πρωί σίγουρα.
0: Η τελευταία στιγμή της ημέρας σου που πίνεις καφέ.
2: Μόνο το πρωί, μπορώ να μείνω μια φορά.
0: Μια φορά.
1: Okay. Είστε μικρή ακόμα, άμα να μπείτε στα βάσανα να δείτε πόσους ένα θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εσύ, Άρη μου, πόσους καφέδες πίνεις τη μέρα?
1: Κοίταξε να δεις, είμαι στη φάση που προσπαθώ να τους μειώσω. Είμαι στους 3 αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί να τους μειώσεις, κάνουν πάρα πολύ καλό.
1: Κάνουν πολύ καλό, απλά έτσι μου με τη νύχτα εγώ που μόνος μου.
0: Η καλύτερη στιγμή που απολαμβάνω περισσότερο το καφημέρι μου είναι πριν από το γυμναστήριο.
1: Πριν από το γυμναστήριο.
0: Φίλε, αν δεν βγεις έναν εσπρέσο πριν το γυμναστήριο, το workout σου είναι κατά 10% πιο κάτω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι ότι ξέρω κάτι από workout, αλλά θα σε εμπιστευτώ.
0: Πριν την παράστασή σου, να πίνεις έναν εσπρέσο.
1: Πριν την παράσταση, πίνω πάντα καφημέρι. Πάντα.
0: Είδες.

0: Coffee Berry 10 χρόνια μαζί, εδώ ο Ζορμπάς by the sea.
1: Θέλω να σου πω ότι την ώρα που πίνω την πρώτη γουλιά του καφέ μου, λέω μπράβο στον άνθρωπο που βρήκε αυτούς τους κόκκους, σκέφτηκε να τους καμπουρδίσει, σκέφτηκε με να τους κάνει ρόφημα, τι υπέροχος πίνω καφές.
0: Η ανακάλυψη της χιλιετίας θα πω.
1: Είναι, σίγουρα.
0: Και λοιπόν, έχει εδώ παιδιά έναν υπέροχο τοίχο που μπορεί ο καθένας να γράψει τη δική του στιγμή απόλαυσης με άρωμα Coffee Berry. Θες να διαβάσουμε μερικά?
1: Θα διαβάσω ένα πάρα πολλά ανορθόγραφο.
0: Δεν πειράζει.
1: Για να το πω εγώ, που είμαι ανορθόγραφος.
0: Όχι, εγώ είμαι grammar freak, οπότε κρατιέμαι, αλλά έτσι και πολλά ωραία τζόμπου γράφει.
1: Αγαπώ τον καφέ γιατί μου δίνει ηρεμία και ευτυχία.
0: Πολύ ωραίο. Κάθε στιγμή που μας ενώνει και δημιουργεί memories. Thank you, Ζορπάς.
1: Τι λέει εδώ? Στην παραλία το καλοκαίρι είναι η δική

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop.

0: Your daily beauty obsession.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

0: Θυμάμαι που λες Άρη.
1: Πες μου κάτι.
0: Πριν από 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τέτοια περίοδο. Που ήρθα στη ζωή μας τα Coffee Berry.
1: Τι ωραία
0: που ήταν. Πόσο πιο εύκολη τη ζωή μου έχουν κάνει.
1: Απόλυτα.
0: Μα δηλαδή να πίνω ένα πάρα πολύ καλό καφέ, καλής ποιότητας καφέ και να τον βρίσκω τόσο εύκολα.
1: Παντού, γιατί... παντού, ναι, παντού,
0: παντού. Επιτέλους.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν παιδιά στο Coffee Berry, 10 χρόνια μαζί. Έχουμε όμως αλλαγή βάρδια στο DJ set. DJ Natalia on the decks.
0: Θα μας κάνει παρέα για το επόμενο δίωρο. Το επόμενο δίωρο.
1: Τέλεια.
0: Βρισκόμαστε στο Zorbas by the Sea. Γιορτάζουμε την ημέρα της μουσικής με πάρα πολύ μουσική και με πάρα πολύ καφέ.
1: Είναι πολλές οι γιορτές σήμερα, Κάλια. Είναι 10 χρόνια Coffee Berry, είναι η μέρα μουσικής, είναι η γιορτή του πατέρα. Δηλαδή, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Γίνεται να γιορτάσω τα γενέθλια μου που τα τώρα.
1: Θέλεις.
0: Να τα γιορτάσω.
1: Χρόνια πολλά, Κάλια Ελευθερίου.

0: Ή πιο πολλούς καφέδες.
1: Ή πιες πολλούς καφέδες, οπότε η ενέργεια είναι στα ύψη. Και νομίζω ότι αν παίρναμε το χέρι σου, θα τραγούδας ο Νέαρ σε όλα τα τραγούδια, θα μίλας με όλα, θα απαντούσες στους τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Βρισκόμαστε στο Zorbas by the Sea, εδώ μπροστά από το Fig Tree Bay. Για όσους δεν ξέρετε ότι υπάρχει εδώ Zorbas, σιγά να μην το ξέρω.
1: Αποκλείεται, γιατί όπως βλέπουμε, παιδιά, γίνεται ο κακός χαμός γίνεται. Μπαίνει, βγαίνει κόσμος συνέχεια.
0: 10 χρόνια λοιπόν γιορτάζουμε σήμερα, γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα μουσικής.
1: Και παιδιά, για τα 10 χρόνια το Coffee Berry δημιούργησε το επαιτειακό Blend 10. Ναι, είναι ειδικά σχεδιασμένο χαρμανικάλια. Υπάρχουν βελούδινες νότες σοκολάτας, υπάρχουν πινελιές φρούτων. Και επειδή το δοκίμασα, η αλήθεια είναι ότι κάθε γουλιά είναι μια ξεχωριστή εμπειρία.
0: Και να σας πούμε επίσης ότι κερνάμε και καφέ.
1: Όπα, έλα, είσαι καλά?
0: Ναι, πνίγαμε
1: και λίγο καφέ για να σου περάσει. Και, και κέρνα.
0: Ωραία, πάμε. Μέχρι και τις 4 κερνάμε καφέ σε ποτηράκια εσπρέσο. Σε περίπτωση που θέλετε έξτρα ενέργεια, είμαστε εδώ και να σας την προσφέρουμε. Και πάρα πολύ μουσική μαζί με την DJ Ναταλία από εδώ.
1: Αυτό ακριβώς, εντάξει, έχει έρθει ήδη ο Πλάτωνας Μουρατίδης, αλλά παιδιά δεν θα τον ακούσετε
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Πες γεια, πες ένα γεια. Πες ένα γεια.
0: Καφέ,
1: για το
0: μπορεί,
1: κοινό σου ένα γεια.
2: Αν δεν πιω καφέ, δεν λέω γεια.
1: Αυτό ήταν. Έχουμε ήδη πιει τρεις εμείς.

0: θέλω να σκεφτείς λίγο κατά. Αν ήσουν καφές, τι καφές θα ήσουν?
1: Αν ήμουν καφές θα ήμουν. Κοίταξε να δεις. Παρόλο που πίνω φρέτο εσπρέσο μέτριο.
0: Όχι, τι πίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είσαι, σαν προσωπικότητα.
1: Πιστεύω ότι θα ήμουν έτσι. Θα είχα μέσα μου καραμέλα. Θα ήμουν έτσι. Θα ήμουν κάτι παχύντικο που το απολαμβάνεις.
0: Που σου αξίζει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Με sprinkles
1: κιόλας. I would be the sprinkles on top.
0: Και πολύ χρώμα sprinkles.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ωραία, ωραία, μ' αρέσει.
1: Εσύ τι θα ήσουν?
0: Ένα τριπλό εσπρέσο.
1: Τριπλό εσπρέσο, τέλειο. Εξαιρετικό.
0: Μπαμ στο κεφάλι κατευθείαν. Ναι. Χωρίς τίποτα.
1: Okay. Το φρέτο εσπρέσο όμως, αν ήταν τραγούδι, τι τραγούδι θα ήταν?
0: Αν ήταν τραγούδι, θα ήταν το Τιβέτο.
1: Το Τιβέτο, οκ. Σε κάθε γεύση του, και σκέτο, και
0: μέτριο. Ναι, ξυπνά μου κάτι το τραγούδι.
1: Το σκέτο, α πούμε, θα ήταν το Psycho Killer.
0: Θα μπορούσε. Εσύ τι πιστεύει ότι είναι το φρέτο εσπρέσο?
1: Το φρέτο εσπρέσο. Νομίζω ότι θα ήταν μια Σακύρα.
0: Ου, μ' αρέσει.
1: Ναι, νομίζω ότι θα ήταν Σακύρα.
0: Μια Σακύρα στο Μουντιάλ.
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: ξεκάθαρα. Το Waka Waka συγκεκριμένα.
0: Γιορτάζουμε 10 χρόνια Coffee Berry. Γιορτάζουμε εδώ μαζί με την Παγκόσμια ημέρα μουσικής στο Zorbas by the Sea.
1: Εδώ παιδιά προς το Fig Tree. Η θέα είναι υπέροχη, οι καφέδες είναι υπέροχοι, ο κόσμος είναι υπέροχος. Οπότε ελάτε και εσείς εδώ να περάσουμε υπέροχα. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 3, αλλά ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά μέχρι και τις 8.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: This is not just house music.
7: Can you feel it?
6: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
8: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Ακακία Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
9: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
10: Μετά
9: το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
10: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
9: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.

0: Καλά, δεν ενοχλήσαμε ποτέ εμείς κανένα.
1: Ποτέ κανένα, ποτέ. Παιδιά. Είναι εδώ η Μυρτό και ο Ντάνιελ, οι οποίοι παίρνουν δηλώσεις από όλους τους παραγωγούς του Mix FM. Και απλά εγώ και η Γκάλια πάμε και τους ενοχλούμε λίγο.
0: Δεν ενοχλούμε.
1: Μπαίνουμε στο πλάνο,
0: θα πω. Κάνουμε τα πλάνα ομορφότερα. Αυτό συμβαίνει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχεις βελτιά σκίτσκο. Πόσο ομορφότερο μπορείς να το κάνεις.
0: Γιατί ένα
1: όχι εσύ, οποιοδήποτε.
0: Είμαστε όλοι πάρα πολύ όμορφοι.
1: Αυτό ισχύει.
0: Απλά εγώ και εσύ είμαστε λίγο πιο όμορφοι να μπαίνουμε μέσα.
1: Εγώ είπα να μην το πω, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αναφορά.
0: Θέλω να σε ρωτήσω στην ερώτηση που έκανε η Μυρτό. Με ποιον θα έπινε καφέ.
1: Με ποιον θα έπινα καφέ. Εγώ είπα με την Άννα Βύση.
0: Άντε!
1: Είπα την Άννα Βύση, ναι.
0: Είσαι τη Βύση.
1: Είμαι τη Βύση, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εσύ τι είπες.
0: Σε λάθος σταθμό.
1: Μωρέ, δεν πειράζει. Η Βύση είναι πάντα, είναι παντού.
0: Ωραία, εντάξει. Εγώ είπα με τον Chris Martin.
1: Το Chris Martin.
0: Από τους Coldplay. Αλλά αν μπορούσα να έχω δύο, θα φώναζα και τον Λούκα Σκέτσι.
1: Μα ξέρεις γιατί θα φώναζε τον Λούκα Σκέτσι. Γιατί πίνει το καφέ στο Σκέτσο και είμαστε στα Coffee Berry. Πολύ απλό.
0: Είμαστε στο Zorbas by the Sea. Θα είμαστε με τον Mix FM. Θα είναι ο Mix FM εδώ μέχρι και τις 8. Εγώ και ο Άρης σε λίγο θα φύγουμε.
1: Σε λίγο φεύγουμε.
0: Ναι.
1: Φεύγουμε ραδιοφωνικά.
0: Ναι, και δίνουμε τη σκυτάλη στον Πλάτωνα.
1: Και στην Ευελίνα.
2: Mix FM's World Music Day Marathon. Live from Zorbas by the Sea, Protaras. Powered by Coffee Berry. Celebrating 10 years of countless enjoyable moments.

0: Έφτασε εκείνη η στιγμή που θα παραδώσει το δικό σου μικρόφωνο και εγώ το δικό μου για να συνεχιστεί αυτό το πάρτι.
1: Αυτή η γιορτή.
0: Με τους επόμενους. Βέβαια, σαν το πάρτι που κάναμε εγώ, Τζουσί.
1: Όχι, κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι όλοι κάνουμε ωραία πάρτια.
0: Πάρτια.
1: Εντάξει, τα πάρτια. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Το πάρτι, τα πάρτια.
0: Ναι, αλλά τα πάρτι animals δεν είναι πολλά.
1: Ισχύει και είναι όλα μαζεμένα στο Mix FM.
0: Θα παίζει μουσική εδώ στο Zorbas by the Sea από τον Mix FM μέχρι και τις 8 το βράδυ.
1: Ακριβώς, μέχρι και τις 4 έχετε DJ Ναταλία στα DEX. Εγώ και Κάλια κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε και δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη.
0: Ο Πλάτωνας πού είναι?
1: Ο Πλάτωνας έχει πάει να πάρει το δεύτερο καφέ του από την ώρα που ήρθε για να είναι προετοιμασμένος για το τρίωρο που έχει.
0: Και η Ευελίνα,
1: η Ευελίνα είναι εδώ.
0: Ωραία, έχει βάλει τα πράσινα της, τα λαχανή.
1: Την εντοπίζετε, παιδιά, είναι εδώ, μπορείτε να τη δείτε. Έλα εδώ, έλα εδώ.
0: Έλα, Ευελίνα.
1: Έλα να σου παραδώσουμε τη σκητάλη. Γεια σου, Ευελίνα.
2: Γεια σας.
0: Ευελίνα, ποια στιγμή της ημέρας απολαμβάνεις περισσότερο τον καφέ?
2: Το πρωί.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία έπαινε το πρωί, είναι η αλήθεια.
0: Επίσης, ποια είναι η τελευταία στιγμή της ημέρας που πίνεις καφέ?
2: Νομίζω προς το μεσημέρι.
1: Α, είσαι προς το μεσημέρι εσύ.
0: Είναι η καλύτερη ώρα. Μετά νιώσα που δεν το είπα, σου δικαίω. Είναι η στιγμή που αρχίζουν λίγο να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει, να πίνεις τον καφέ, τσουπ.
1: Ναι, αλλά θέλεις έναν κατά τις 6, ρε.

number three.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Ακακίο Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
3: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό.

One, 5η 2 Ιουλίου, στο Main Stage, live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάβας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: Είμαστε σε έναν επίγειο παράδεισο. Αυτή την υπέροχη μέρα, με μια υπέροχη κοπέλα δίπλα μου που χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που άρχισα να γνωρίζω καλύτερα και την καλωσορίζω και επίσημα στο Mix FM, Εβελίνα Σκίτσκο. Εβελίνα μου.
1: Τέτοια υποδοχή πάντως.
0: Να σου πω κάτι. Είπαμε πώς θα υποδεχτούμε το κορίτσι μας. Πρέπει να βρούμε το καλύτερο και το βρήκαμε. Εδώ λοιπόν, Zorbas by the Sea, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, η μέρα του πατέρα. Είναι και τα γενέθλια της αδερφής μου, άσχετο αν εγώ θα το πω και αυτό.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και 10 χρόνια Coffee Berry, 10 χρόνια εγώ στην Κύπρο.
1: Όχι, ναι. Δεν
0: κλείνουμε,
1: το πιστεύω.
0: Κλείνουμε 10 χρόνια μαζί με τα Coffee Berry στην Κύπρο και να σου πω κάτι, αλλάξαμε πολλά, έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια. Και εγώ και τα Coffee Berry. Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Πολύ ωραία.
0: Πώς σου φαίνεται εδώ?
1: Πολύ ωραία σήμερα μαζί και με την DJ Ναταλία.
0: Ναι, η Ναταλία μας εδώ, η οποία, παιδιά, έχει δημιουργήσει ήδη μια ατμόσφαιρα φοβερή. Είναι ήδη ατμόσφαιρα καταπληκτική. Και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το σημείο. Έτσι με το γρασίδι. Εβελνά. Επειδή η Ιωάννα με κοροϊδεύει. Να κυλιστούμε στο γρασίδι μετά. Θέλω πάρα πολύ.
1: Να κυλιστούμε στο γρασίδι.
0: Ναι, ναι. Πιστεύετε την τρόμαξε την Εβελίνα, έτσι. Ναι, έπρεπε να αφήσω λίγο χρόνο για να καταλάβει που έχει μπλέξει μαζί μου.
1: Κοίτα.
0: Θα ανεβούμε εκεί πάνω. Θα ανεβούμε εκεί πάνω και με το 3 θα κυλιστούμε. Δεν είναι τίποτα.
1: Κοίτα, μπορεί να πάρει τη θέση μου η Κάλια.
0: Ναι, την Κάλια την έχουμε για Κασκαντέρ. Να αναλαμβάνει όλες τις περίεργες σκηνές. Αυτά όλα τα. Πώς σου φαίνεται εδώ πέρα, κοίταξε. Κοίταξε, εδώ είναι εμπειρία. 360 είναι η εμπειρία. Ναι, 360. Κάνεις ένα έτσι και όπου και να πέσει το ο νου σου και το μάτι σου, μιλάμε για έναν επίγειο παράδεισο. Zorbas by the Sea.
1: Πάνω από το Fig Tree.
0: Έτσι.
1: Που είναι παραδεισένια παραλία.
0: Από τις αγαπημένες μου παραλίες.
1: Και εμένα, θα συμφωνήσω.
0: Και σήμερα θα μιλήσουμε πολύ για καφέ. Εμένα είναι το καυσιμό μου. Είναι η βενζίνη μου. Φανάτη.
1: Να προσθέσω ότι στην Ευρώπη έχουμε τις καλύτερες παραλίες και αν πρέπει να διαλέξω την καλύτερη παραλία είναι το Fig Tree.
0: Είπε η Κάλλη Ελευθερίου.
1: Κοίτα, είναι αυτά νερά, είναι normal, δεν είναι normal αυτό. Βλέπεις και βλέπεις μπλε, σε 6 χρώματα μπλε.
0: Είμαστε πάρα πολύ μπροστά και γι' αυτό, ξέρεις θα κάνουμε, μπορούμε να κυλιστούμε και να φτάσουμε μέχρι την παραλία. Ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 3 ώρες με την Εβελίνα. Έχουμε πολλά να κάνουμε, έχουμε πολλά να πούμε. Θα μιλήσουμε και μαζί σας, θα μιλήσουμε για καφέ, θα μιλήσουμε και για μουσική.
1: Βεβαίως.
0: Και πολλά ακόμα. Θέλω να μάθω και πολλά πράγματα για σένα, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τον καφέ, όταν ρωτάς κάποιον άνθρωπο για τον καφέ, μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα για εκείνον.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Ισχύει πάρα πολύ.
0: Εγώ πριν και το ζώδιο, ας πούμε, ρωτάω πώς πίνεις τον καφέ σου. Αν είναι πάνω από 5 λέξεις, θα σκεφτώ να κάνω παρέα. Όπως ο Mr. Unknown, που ο καφές του είναι 18 λέξεις.
1: Δεν ξενερώνεις εκεί λίγο.
0: Άσε, τέλος πάντων. Τους κάνουμε παρέα και αυτούς τους αγαπάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. 10 χρόνια Coffee Berry στην Κύπρο και σας περιμένουμε και εσάς, Zorbas by the Sea, να περάσουμε όμορφα και να ράξετε εδώ στο γρασίδι και να απολαύσετε τις μουσικές όλων των DJ που θα περάσουν μέχρι και τις 8. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε DJ Natalie.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν από το πρωί και θα είμαστε μέχρι το βράδυ. Ζορπάς by the Sea, 10 χρόνια Coffee Berry, 10 χρόνια μαζί. Και έχω Εβελίνα Σκίτσκο δίπλα μου. Και ας ξεκινήσουμε τα βασικά, όπως είπαμε πριν. Τι καφέ πίνεις?
1: Λοιπόν, εγώ πίνω Ice Americano.
0: Χωρίς ζάχαρη.
1: Ναι,
0: μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Μπράβο. Χωρίς ζάχαρη, γιατί και εσύ είσαι στου σκέτου. Έτσι. Γι' αυτό ταιριάξαμε. Καλή ελευθερία, παιδιά. Σκέτο, εδώ. Εγώ. Να σε ρωτήσω, εσύ το πίνεις και τον καφέ σου?
1: Ναι.
0: Χρόνια.
1: Ναι, από πάντα.
0: Από πάντα.
1: Από πάντα.
0: Εγώ πολύ, πολύ πιο παλιά τον έπινα μέτριο. Από τότε τον γύρισα σε σκέτο. Έτσι και έχει λίγη ζάχαρη μέσα ο καφέ μου. Δεν μπορώ να το πιω.
1: Ναι.
0: Μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, κάτι παθαίνω.
1: Κοίτα, για εμένα δεν ξέρω, δεν μπορείς να νιώσεις τον καφέ.
0: Ναι.
1: Άμα έχει ζάχαρη.
0: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, υπάρχει κόσμος που βάζει ζάχαρη, βάζει σιρόπια, βάζει αυτό, βάζει εκείνο. Και τους αρέσει. Ο καθένας όπως θέλει, παιδιά. Όπως θέλει. Και γι' αυτό έχουμε τόσες επιλογές στα Coffee Berry, για χαρμάνια, για γεύση,
1: για σιρόπια, για τα
0: θέλετε.
1: Πάντα. Και sugar free πλέον.
0: Βέβαια και sugar free. Πες το και αυτό. Έτσι, 10 χρόνια λοιπόν. Και σήμερα έχουμε στήσει ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Ένα σκηνικό εντελώς καλοκαιρινό.
1: Τι ωραία.
0: Πες μας, πώς φαίνεται εδώ πέρα?
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ μπορώ να μείνω για πάντα εδώ.
0: Α, δεν στο είπαμε. Θα μείνεις. Θα μείνεις εδώ και θα το ξημερώσουμε. Ένα πολύ ωραίο σημείο. Προς τα πίσω βασικά από το Φίκρι. Σε μια υπέροχη παραλία, υπέροχη θάλασσα. Εδώ που εμείς γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής σήμερα.
1: Και 10 χρόνια Coffee Berry. Mm-hmm. Τους χρόνους Ζορπάς.
0: Βέβαια. Και καλή.
2: Να σου πω λίγο κάτι. Το Happy Birthday, τώρα επειδή είναι και Παγκόσμια ημέρα μουσικής, αλλά είναι και τα γενέθλια τα 10 χρόνια. Το Happy Birthday είναι το πιο αναγνωρισμένο τραγουδί στα αγγλικά σε όλο τον κόσμο. Όλοι ξέρουν να το τραγουδάνε, αυτοί και αυτοί που δεν ξέρουν αγγλικά.
0: Θες να το αλλάξουμε λίγο τώρα που είμαστε στα Coffee Berry, να το κάνουμε Coffee Berry to you.
2: Θα μπορούσε κάλλιστα.
0: Κάλια, κάλια, παιδιά εδώ πέρα. Μεγάλη φάνη κάλια. Μας απολαμβάνει και του καφέ, καλά, αλίμονο. Και θέλω σε λίγο να σε ρωτήσω, βασικά όχι τώρα θα σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Πώς καφέδες πίνεις τη μέρα?
1: Γιατί, ένα, δύο.
0: Ένα, ναι, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί είσαι εγώ, ας πούμε, που μέχρι τις 10 το πρωί τα έχω πιει 3-4. Είμαι όλη μέρα έτσι στην τζίτα. Εσύ έχεις μια ηρεμία, μια γαλήνη.
1: Κοίτα, εμένα με ξυπνάει γυμναστική μαζί με τον καφέ.
0: Εβελίνα μου, δεν θα το πιστέψεις. Και εμένα με ξυπνάει η γυμναστική. Μόλις σκέφτομαι ότι μήπως θα πάω γυμναστήριο, ξυπνάω και λέω όνειρο ήτανε. Ένας εφιάλτης ήτανε.
1: Κοίτα,
0: και έτσι με ξυπνάει η γυμναστική.
1: Το γυμναστήριο μαζί με τον καφέ,
0: ναι,
1: το πρωί δεν, ναι, χρειάζεσαι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι υπεραρκετό.
0: Ναι, και ένα σάντουιτς.
1: Καλά, εντάξει, μετά αυτό. Περίμενε λίγο, ρε παιδί.
0: Μετά τη γυμναστική. Μετά τη γυμναστική. Εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι τώρα που έχει έρθει στον Mix FM, είναι η ευκαιρία μου να με επηρεάσεις.
1: Λες.
0: Ναι, όπως εγώ θα σου μάθω κάποια πράγματα στο Instagram. Πριν έλεγα στην Εβελίνα, θα της δείξω πώς να ποζάρουμε την Εβελίνα τώρα, έτσι. Θα σου πάει καλό. Τη δασκάλα.
1: Έλα, ωραία μάθημα
0: και εσύ, θα με βάλει σε τέτοιο πρόγραμμα γυμναστικής. Θα ξυπνάς το πρωί, θα παίρνεις τηλέφωνο, λέει πήγες στο γυμναστήριο. Θα σου λέω εγώ όχι. Θα το κλείνουμε.
1: Εύχομαι μόνο να μην γίνει το αντίθετο τελικά. Και με παρασύρεις εσύ.
0: Και σε κάνω σαν τα μούτρα μου, πω. Δεν θα το ήθελα αυτό. Δεν θα το ήθελα με τίποτα. Σας περιμένουμε εδώ, ολοήμερο πάρτι. Έχουμε τους καλύτερους DJ στην νησιού. Αυτή τη στιγμή η DJ Natalie είναι εδώ. Και πέρα από τους fans που έχει εδώ, έχει και έναν φαν δίπλα της. Πολύ μεγάλο φαν. Ανεμιστήρα.
1: Εγώ
0: έτσι
1: νομίζω θα πάω δίπλα στην Νάταλη.
0: Μα τη κάνει πολύ ωραίο εφέ και λέω τόση ώρα κοίτα να δεις. Τι ωραίο εφέ, δεν είδα τον ανεμιστήρα. Αυτό, αυτό. Λοιπόν, με τις μουσικές της Νάταλη συνεχίζουμε αυτό το υπερθέαμα, αυτό το μαραθώνιο εορτασμό των 10 χρόνων Coffee Berry στην Κύπρο και βεβαίως Παγκόσμιας Μέρας Μουσικής.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: καλοκαίρι, καλοκαίρι, 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής, και το γιορτάζουμε έτσι όπως πρέπει. Μίξ FM, ολοήμερο live link από έναν επίγειο παράδεισο, Ζορπάς by the Sea, εδώ όπου γιορτάζουμε πέρα από τη μουσική και 10 χρόνια Coffee Berry. Ευελίνα Σκίτσκο μαζί μου, τι χαρά, τι ωραία, παιδιά, εντάξει, πέρα ότι είναι πανέμορφο το σημείο που είμαστε εδώ. Έχει έρθει και η Ευελίνα και το έχει φωτίσει όλο το σκηνικό, έτσι.
1: Έχει έρθει και ο Πλάτωνας, να τα λέμε και αυτά.
0: Θα δείτε σε λίγο, θα ανεβάσουμε υλικό. Έχεις δέσει πάρα πολύ ωραία στο σκηνικό, εντωμεταξύ πολύ ωραία και αυτό.
1: Ταιριάζω.
0: Ναι. Έχεις μια απόχρωση έτσι αυτού του πράσινου, μαζί με το πράσινο εδώ του Ζορπάς by the Sea. Είναι καταπληκτικό. Και απολαμβάνουμε βεβαίως καφέ, απολαμβάνουμε Coffee Berry, 10 χρόνια στην Κύπρο. Και για πες μας, πώς φαίνεται.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Πλάτωνα.
0: Ναι, πες.
1: Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου χαρμάνι καφέ?
0: Κοίταξε, μ' αρέσουν πάρα πολλά. Μ' αρέσουν η Κωσταρίκα, μ' αρέσουν και τέτοια. Τα πιο... κάτι που να έχει έτσι λίγο φρούτο μέσα, μ' αρέσει το φρούτο.
1: Τα Coffee Berry υπάρχουν 5 διαφορετικές ποικιλίες από χώρες. Εμένα ο αγαπημένος μου είναι Κολομβία.
0: Κολομβία,
1: Κολομβία.
0: Πολύ ταξιδεμένα τα Coffee Berry, βεβαίως. Πολύ ταξιδεμένα. Και Κολομβία, δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Ναι.
0: Επειδή πριν κάποια χρόνια δεν είχαμε. Δηλαδή, εγώ τώρα, παιδιά, άκουγα και τα παιδιά πριν από εμάς που λέγανε ότι τα χρόνια τα λίγο πιο πριν, ας πούμε, ή που έλεγε ένας φίλος εδώ πέρα που ήταν στο κατάστημα, που έλεγε ότι στο σχολείο παίρνουμε και πάμε και πίνουμε καφέ.
1: Απίστευτο
0: από Coffee Berry. Ναι, εμείς, παιδιά, στο σχολείο παίρναμε φραπεδιά και χώναμε και μία μπάλα παγωτού μέσα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό το αριστούργημα, έτσι μεγαλώσαμε. Θα μου πεις, γι' αυτό γίνατε έτσι. Okay,
1: τι
0: έχεις
1: ωραίο
0: εξήγηση.
1: Αυτό, δεν το έχω ξανακούσει.
0: Δεν το έχεις ξανακούσει?
1: Όχι.
0: Α, καλά. Και στα φοιτητικά μου χρόνια επίσης θυμάμαι το φραπέ, εντάξει, Θεσσαλονίκη, Φραπεδούπολη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ξεκινούσαμε ένα καφέ στις 11 το πρωί και τον πηγαίναμε στις 5-6. Ναι, και το κρατούσαμε εκεί πέρα. Το κρατούσαμε. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, εσύ ας πούμε είσαι Κολομβία.
1: Ναι.
0: Είπες, έτσι. Αν σου φέρω εγώ ένα Κωσταρίκα ή ένα Βραζιλία, θα πεις, α, Βραζιλία, α, Κωσταρίκα, θα δεν καταλάβεις τη διαφορά εσύ.
1: Κοίτα, θα καταλάβω τη διαφορά,
0: ναι,
1: αλλά δεν είναι ότι δεν μ' αρέσουν τα υπόλοιπα.
0: Α.
1: Όλα μ' αρέσουν.
0: Θα την καταλάβεις όμως τη διαφορά.
1: Καταλαβαίνω διαφορά, ναι.
0: Εγώ, να ξέρετε, μπορεί να κάνω ότι την καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Να ξέρετε. Θα το πω. Δεν είμαι γνωστός για τους γευστικούς μου κάλικες. Δηλαδή, μπορεί να πω, α, ναι, αυτό είναι Κωσταρίκα και να μην είναι, ας πούμε, κάτι άλλο.
1: Αλλά η αλήθεια, δεν έχω δοκιμάσει χαρμάνι από Coffee Berry και να μην μ' αρέσει.
0: Α,
1: η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
0: Γι' αυτό σε φέραμε εδώ, γι' αυτό το live link σου. Το πρώτο, το ωραίο, το μαγικό. Πες μου, έχεις κανένα παράπονο από μένα?
1: Κανένα απολύτως.
0: Είμαι εντάξει.
1: Κοίτα, outfit check.
0: Outfit check. Α, έβγαλες και την παντοφλίτσα κάτω.
1: Ναι, θέλω να είμαι άνετη.
0: Αχ, τι ωραία. Θα τα βγάλω εγώ, παιδιά, σε λίγο. Έχω να φορέσω μαγιό εδώ μεταξύ. Έχει ωραία μέρα. Ο κόσμος είναι κάτω, απολαμβάνει το μπάνιο του. Και εδώ έχει μια πισίνα, Δες να βουτήξουμε.
1: Πού,
0: εδώ πέρα, Βερίνα. Συγγνώμη, θα μας καλέσετε? Ναι, εντάξει, θα δούμε μετά. Λοιπόν, με πολύ ωραία μουσική από DJ Natalie μαζί μας. Και είπαμε, όλη την ημέρα έχουμε DJ στο Mix FM. Οπότε ελάτε κοντά μας, ελάτε στην παρέα μας. Ζορπάς by the Sea στον Πρωταρά, εδώ για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής.
1: Και να κεραστείτε, εννοείται, με cold brew.
0: Cold brew που μόλις ήπιαμε και θα πιούμε και θα ξαναπιούμε, να ξέρετε. Έχετε πέσει σε ανθρώπους που λατρεύουν τον καφέ, οπότε δεν θα τη βγάλουμε με ένα καφέ. Έτσι, Έλενα, ελπίζω
1: εδώ
0: να ακούς.
1: Ναι.
2: You're tuned in to Mix FM's World Music Day Marathon. Live from Zorbas by the Sea, Protaras. A true celebration of music.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
3: Μετά τις 4 διαστέλλονται.
2: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ ραπ. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Welcome. This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayanapa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
2: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotheque. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotheque. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 24

0: Αυτό είναι ο Ελκόνε, παιδιά. Έτσι γιορτάζουμε τη μουσική με τους καλύτερους DJs του νησιού. Νάτος ήρθε, πήρε σκητάλη από τη DJ Νάταλη. Έβαλε ένα σκίτσκο δίπλα μου σε αυτό τον επίγειο παράδεισο. Ζορμπάς by the sea, εδώ στο Πρωταρά. Πώς περνάς μέχρι τώρα, θέλω να μου πεις.
1: Περνάω τέλεια. Ήρθε τώρα και ο DJ Ελκόνε να μας κρατήσει συντροφιά.
0: Ήδη μας έχει βάλει έτσι στα vibes του τα ωραία. Περίμενε, γιατί εγώ το συμπαθώ τον Ελκόνε πάρα πολύ, αλλά δεν έχω ρωτήσει το βασικό. Ελκόνε μου, για πες μου, φίλε μου καλέ, πώς πίνεις τον καφέ σου?
2: Σκέτο.
0: Φίλος μου, αδερφό, δεν μας άκουγες? Όντως σκέτο, δεν το είπες επειδή είπα ότι συμπαθώ όσοι πίνουν σκέτο?
2: Ναι.
0: Ωραία. Μουσικάρες, ασταμάτητες, μιξαρισμένες ωραία από τους καλύτερους DJs που έχουμε εδώ στο Mix FM. Και εμείς τώρα πάμε να παίξουμε, Πέλληνα μου. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα παιχνίδια.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Όταν κερδίζω, βέβαια, τώρα δεν θα κερδίσω τίποτα, αλλά θα κερδίσετε εσείς. Γιατί τα Coffee Berry γιορτάζουν 10 χρόνια στην Κύπρο και έχουν να σας δώσουν πολύ ωραία δωράκια. Τώρα πάμε κοντά. Πάμε κοντά, σε θέλω δίπλα μου, γιατί εμένα συνήθως δεν μου μιλάνε.
1: Όταν
0: τους πλησιάζω, φεύγουνε. Ποιος θέλει να παίξει μαζί μας και να κερδίσει ρόφημα από Coffee Berry?
1: Έχουμε μια φιλική.
0: Έρχομαι. Λοιπόν, μέχρι να πας εσύ, έρχομαι εδώ στο φίλο μας. Λοιπόν, φίλε μου, το όνομά σου?
2: Άγγελος.
0: Άγγελε, έχω για σένα ερώτηση. Εντάξει. Αν ήσουν καφές, η προσωπικότητά σου. Εντάξει, πρόσεχε, είμαστε στον αέρα. Α, ναι. Γι' αυτό εγώ ξέρω τι λέω. Κάτσε να προετοιμάσουμε. Αν ήσουν καφέ. Καφές, τι καφές θα ήσουν?
2: Premium.
0: Premium, μονοποικιλιακός θα ήσουν?
2: Συγγνώμη.
0: Θα ήσουν μονοποικιλιακός?
2: Ναι, το καλύτερο, premium.
0: Α, το καλύτερο, Και τι θα ήσουν, θα ήσουν σκέτος, θα ήσουν μέτριος, θα ήσουν γλυκός μέλι?
2: Γλυκός, 4 κουταλάκια.
0: Ναι, οι φίλοι σου τι λένε γι' αυτό? Θα ήταν όντως, θα ήταν γλυκός, μέτριος. Ωραία. Έχεις κερδίσει, θα πας εκεί στην Αναστασία, ναι. Και έχεις κερδίσει ή reusable cup ή θέρμος ή ένα ρόφημα της επιλογής σου από Coffee Berry. Έτσι. Ωραία. Να είσαι καλά. Λόγος στην Ευελίνα μας. Ευελίνα μου, ποιον έχεις εδώ?
1: Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ με τη φίλη μου την Κάλια.
0: Αχα.
1: Την οποία θέλω να ρωτήσω πόσες στιγμές μας έχουν συνδέσει με ένα τραγούδι και ποιες από αυτές έχουν πρωταγωνιστεί το αγαπημένο μας ρόφημα από Coffee Berry.
0: Για πέ.
1: Πόσες στιγμές
0: έτσι έχει συνδέσει με ένα τραγούδι?
1: Ακούσε
0: ένα τραγούδι, ας πούμε αυτό το τραγούδι. Το έχει συνδέσει έτσι με κάτι συγκεκριμένο?
1: Πες μας ένα τραγούδι.
3: Με καφέ συγκεκριμένα τη Σαμπρίνα
1: Κάρπεντερ. Α, ξέρω ποιο.
0: Ποιο?
1: Το Εσπρέσο.
0: Θα το πεις όμως, γιατί μόλις κέρδισες ένα ρόφημα της επιλογής σου από Coffee Berry, θα πας στην Αναστασία μας εκεί πέρα να σου το δώσει, ή reusable cup ή θέρμος, γιατί σήμερα δίνουμε και δώρα, παιδιά. Έχουμε πάρτι, γιορτάσουμε 10 χρόνια Coffee Berry. Και ποιος άλλος θέλει να παίξει, να κερδίσει reusable cup, να κερδίσει καφέ? Ποιο? Ο φίλος μου εδώ. Φιλούι μου, περίμενε. Εσένα σε κόβω για λάτε.
2: Λάτε.
0: Λάτε πίνεις?
2: Ναι.
0: Ωραία. Είδες, το κατάλαβα. Με μία κουταλιά ζάχαρη.
2: Τέλειος.
0: Έπεσα μέσα, παιδιά, κληρονομικό χάρισμα. Ο φίλος μου νομίζει τώρα ότι άμα πέσω μέσα θα κερδίσει, αλλά θέλω να μου πεις πόσους καφέδες πίνεις τη μέρα. Μπορεί να πίνεις ένα, μπορεί κανένα, μπορεί δύο, μπορεί τρεις. Και πόσους?
2: 4.
0: Α, εντάξει, καλά σε βλέπω. Εγώ με 4 καφέδες είμαι λίγο χώρο.
1: Η νεολαία τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Έτσι. Και ποια ώρα είναι η αγαπημένη σου για καφέ? Δηλαδή, μπορεί να κάνεις skip τους άλλους 3 καφέδες, αλλά αυτό το καφέ θα το πεις οπωσδήποτε. Φίλε μου, το όνομα σου?
2: Νίκος.
0: Ο Νίκος, λοιπόν, μόλις κέρδισε, θα πας στην Αναστασία εκεί και θα σου δώσει ρόφημα της επιλογής σου, θέρμος ή reusable cup. Θα δώσουμε και άλλα δώρα, οπότε όποιος θέλει να παίξει, να σηκώσει χέρι. Να, Ευελίνα μου, εδώ,
1: ναι.
0: Το φιλαράκι μας. Δεν θες να παίξεις? Τι θες, να μας χαιρετήσεις? Έλα. Πού? Αλέξανδρε μου, τώρα σε κατάλαβα. Αγόρι μου, τώρα σε κατάλαβα. Πού είναι η μαμά? Α, εκεί. Εντάξει, λοιπόν. Καλά, εσένα δεν σε ρωτάω τώρα για καφέ. Άσε. Άσε. Μετά η μαμά. Λοιπόν, θέλει κάποιος άλλος να παίξει σε λίγο. Θέλετε, έχουμε ρόφημα, έχουμε reusable cup. Ε. Έλα.
1: Είμαι καλά,
0: εντάξει. Τι κάνουν ότι μιλάνε στο τηλέφωνο τώρα, βλέπεις, ε.
1: Ναι, εντάξει, ντρέπονται και λίγο.
0: Καλά, κι εγώ έτσι είμαι πολύ τροπαλός, αλλά άμενε για καφέ. Άμενε για καφέ, άστο, δεν καταλαβαίνω τίποτα. DJ Alcone, εδώ, μαζί μας, παίζει ασταμάτητα, μιξάρει ασταμάτητα, μας έχει δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Από το πρωί μέχρι και τις 8, ολοήμερο, live link, Zorpas by the Sea. Ελάτε να απολαύσετε αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα και να γιορτάσουμε μαζί τη μουσική.
1: Και 10 χρόνια Coffee Berry.

0: Έτσι, Αλκόνε, μας έχεις παρασύρει. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής έτσι όπως εσαρμόζει, σε έναν επίγειο παράδεισο, Ζορπάς by the Sea, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια Coffee Berry και μοιράζουμε ωραιότατα δώρα. Και εδώ τα παιδιά θέλουν να παίξουν μαζί μας. Εσύ θα παίξεις? Θα σου στείλω την Ευελίνα τότε που είναι πολύ τυχερή.
1: Για το όνομά σου.
2: Νικόλας.
1: Ο Νικόλας.
0: Ο Νικόλας. Τι να ρωτήσουμε στον Νικόλα? Για μια δύσκολη ερώτηση θέλω τώρα.
1: Δύσκολη, ε.
0: Ναι, θέλω να μου πεις την τετραγωνική ρίζα του 1639.
2: Τρία.
0: Έχασες, δεν σου είχα πει ότι έχεις και χρόνο. Τελείως, όχι. Μια ωραία ερώτηση σχετικά με τον καφέ θα σου κάνουμε. Τι να ρωτήσουμε, Βέλινα, για πες.
1: Εγώ λέω να ρωτήσω ποια ώρα της ημέρας απολαμβάνεις πιο πολύ τον καφέ σου.
2: Ο πρώτος καφές της ημέρας.
0: Αυτός.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Αυτός. Να σε ρωτήσω, Νικόλα, η σύζυγος. Θέλω να ρωτήσω τη σύζυγο, αν δεν πιει καφέ ο Νικόλας, είναι ο Νικόλας που ξέρουμε και αγαπάμε ή είναι ένας άλλος Νικόλας?
3: Ένας άλλος Νικόλας.
0: Είδες, ξέρω. Μα έτσι, άμα το πρωί το θες τον καφέ σου και επειδή θέλω να σου φτιάξουμε τη διάθεση κι άλλο, έχεις κερδίσει, θα πας να πάρεις ένα πολύ ωραίο ρόφημα, όποιο ρόφημα θέλεις από Coffee Berry και μπορείς να διαλέξεις ή το ρόφημα ή ένα reusable cup ή ένα υπέροχο θέρμος, οπότε κέρδισες εσύ να στείλουμε τη σύζυγο, ε. Έτσι. Εσύ δεν θες να μας απαντήσεις κάτι, μια ερώτηση? Θα σου κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Λοιπόν, θέλω να μας πεις το όνομα σου.
1: Στέλλα.
0: Στέλλα σημαίνει νύχτα. Αστέρι. Λοιπόν, σε ποιο καφέ... άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Αν εσύ ήσουν καφές, δεν ήσουν η Στέλλα, ξαναγεννιώσουν και ήσουν καφές, ποιος καφές θα ήθελες να ήσουν? Θα ήσουν Αμερικάνο, θα ήσουν λάτε, θα ήσουν εσπρέσο, θα ήσουν κυπριακός, τι θα ήσουν?
3: Κάραμελάτε,
0: περίμενε. Επιβεβαίωση από Νίκο, κάτσε να δούμε τώρα. Θα ήταν?
2: Φούλε επιβεβαιωμένο.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Τέλειο.
0: Και οι δύο να απολαύσετε το δωράκι σας στην Αναστασία. Και εμείς πού να πάμε τώρα? Εδώ. Εσείς θα παίξετε όμως. Μα πώς δεν γίνεται? Θα κερδίσετε εσείς. Λοιπόν, η μητέρα. Δεν πειράζει. Εγώ θα σας ρωτήσω ποιο τραγούδι είναι το αγαπημένο σας και θα το απολαμβάνατε με ένα ρόφημα Coffee Berry. Ποιο τραγούδι? Να πούμε, κάντε μια σύσκεψη με τα κορίτσια που σίγουρα ακούν Mix FM. Σίγουρα. Ποιο τραγούδι, πες το.
4: Μπαγκαράγκα.
0: Ελκόνε, θέλω μπαγκαράγκα για τις φίλες μας και να πάτε να πάρετε το δωράκι σας από το Coffee Berry και να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Εντάξει. Μπαγκαράγκα. Ποιος ήταν ο πρώτος που είπε ότι το μπαγκαράγκα θα βγει, θυμάσαι? Μας άκουγες εκείνο το πρωινό? Εγώ. Το είχα πει. Να με εμπιστεύεσαι σε αυτά. Δεν πέφτω ποτέ μέσα, αλλά φέτος έπεσα μέσα. Δεν ξέρω πώς έγινε, Βελίνα μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Ελκόνε. Πώς σου φαίνεται ο Ελκόνε μας?
1: Ο Ελκόνε είναι τρομερός. Είναι vibe από μόνος του.
0: Από μόνος του, ναι.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι, είναι πολύ καλό παιδί. Ο Ελκόνε. Πολύ καλό παιδί. Γι' αυτό, να είδες μόλις είπαμε μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα. Αυτό είναι το πάρτι, το ολοήμερο πάρτι που έχουμε στήσει εδώ στο Zorpas by the Sea, εδώ στον Πρωταρά, σε ένα υπέροχο σκηνικό που σας περιμένουμε γιατί μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ.
1: Μέχρι τις 8 θα κρατάμε συντροφιά με την καλύτερη διάθεση. Mix FM, 10 χρόνια Coffee Berry και Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
0: Είσαι μονοποικιλιακός καφές, Ευελίνα Σκυσκό. Και είναι κοπλιμέντο αυτό.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσφέρουν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
5: παρέα με τους Papillon Bands.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: 5,040,000. Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
8: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

0: Παγκόσμια ημέρα μουσικής, λοιπόν. Βρισκόμαστε εδώ στο Zorpas by the Sea.
1: Πραγματικά by the Sea.
0: Ναι.
1: Απ' τη μία θάλασσα, απ' την άλλη βουνό. Τα συνδυάζει όλα τα Zorpas by the Sea. Και...

0: Το 10 το καλό. Για πες μου περισσότερα γι' αυτό το επιτυακό blend.
1: Λοιπόν, είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο χαρμάνι που χαρακτηρίζεται από πλούσιο σώμα βελούδινες νότες σοκολάτας και αρωματικές πινελιές φρούτων που χαρίζει μια ξεχωριστή εμπειρία σε κάθε βουλιά.
0: Τι ωραία! Και είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε όλα τα σημεία Coffee Berry ή στη συσκευασία για το σπίτι. Οπότε αξίζει να το δοκιμάσουμε όσο απολαμβάνουμε τις μουσικές του Ελκόνε. Και σας είπαμε, το πάρτι σήμερα είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, από τις 10 το πρωί, και θα πάμε μέχρι τις 8 ασταμάτητα. Και να σας πω κάτι, εμείς θα θέλαμε να μείνουμε για πάντα εδώ, γιατί η ατμόσφαιρα είναι μοναδική, η θερμοκρασία είναι τέλεια.
1: Τώρα να σου πω κάτι, δεν λείπει και τίποτα. Έχεις θάλασσα,
0: ναι.
1: Έχεις απεριόριστο καφέ,
0: έχεις τον ταραμουντά,
1: δηλαδή έχεις τον DJ Ελκόνε.
0: Τι άλλο να ζητήσει κανείς?
1: Τι άλλο?
0: Τι άλλο? Ναι, νομίζω είμαι για δεύτερο καφεδάκι τώρα. Είμαι για δεύτερο καφεδάκι, είναι η ώρα μου. Αυτή,
1: ωραία.
0: Αλλά και εσείς μπορείτε να κεραστείτε cold brew υπέροχο εδώ από τα παιδιά μας, και μπορείτε να γράψετε και τις ευχές σας και να διαλέξετε επίσης και ποια ώρα της ημέρας σας αρέσει περισσότερο καφές. Έχει στηθεί εδώ ένα πολύ ωραίο booth. Οπότε κοπιάστε, απολαύστε.
1: Να κερδίσετε και δώρα.
0: Α, έχει και δώρα, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και θα κάνουμε και καμιά ερώτηση σε λίγο, και για να δώσουμε μερικά δωράκια ακόμα και εμείς.
1: Οπότε σας ερχόμαστε.
0: Σε πάρα πολύ λίγο.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Ακακία Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Αυτό που ζούμε σήμερα, αυτό το μοναδικό vibe και για εσάς που είστε στο αυτοκίνητο και για εσάς που βρίσκεστε εδώ στο Zorbas by the Sea, είναι μοναδικό. Είναι έτσι όπως πρέπει να γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και βεβαίως 10 χρόνια Coffee Berry, DJ Elkon παίζει για μας μοναδικές επιτυχίες. Και Λεβελίνα Σκίτσκο, τώρα να δούμε αυτό που σε μάγεψε, γιατί εδώ παιδιά υπάρχει ένα σημείο που μπορείτε να συμπληρώσετε η δική μου στιγμή απόλαυσης με άρωμα Coffee Berry και γράφετε εσείς ό,τι θέλετε. Να διαβάσουμε λίγα.
1: Βεβαίως και θα διαβάσουμε, αλλά πριν διαβάσουμε, θέλω να μου πεις τη δική σου.
0: Η δική μου στιγμή απόλαυσης νομίζω είναι... εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, εντάξει, πέρα από τον πρωινό καφέ που ούτως ή άλλως μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σε όλους θεωρώ.
0: Ναι, μου αρέσει και αυτή την ώρα. Είναι η ώρα που τελειώνουν τα περισσότερα, οι περισσότερες υποχρεώσεις, ηρεμείς λίγο, συνδέεσαι λίγο έτσι με το περιβάλλον και λες τώρα είναι η δική μου στιγμή αυτή.
1: Ξεκινάει και η δύση του ήλιου.
0: Αυτό, είμαι ρομαντικός.
1: Ξεκινάει ηρεμία.
0: Με βλέπεις έτσι, είμαι πάρα πολύ ρομαντικός.
1: Καλά, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Να καταγραφεί αυτό, έτσι, να καταγραφεί στα πρακτικά. Οπότε αυτό θα έλεγα, ότι αυτή η στιγμή είναι η δική μου, αγαπημένη. Για να δούμε όμως τι γράφετε εσείς. Λοιπόν, έλα, διάλεξε. Διάλεξε
1: λοιπόν,
0: και διάβασε.
1: Θα διαλέξω.
0: Έλα.
1: Κάτι. Ναι. Όλα τα comments εδώ λένε πόσο τέλειος είναι ο Coffee Berry καφές.
0: Ναι. Λοιπόν, θα διαλέξω εγώ αυτό που λέει. Η δική μου στιγμή απόλαυσης με άρωμα Coffee Berry. Ελπίζω να είσαστε καλά. Τι ωραία. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Επίσης, κάποιος έχει ζωγραφίσει ένα λουλούδι. Είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι πριν το workout μου. Γίνομαι πιο δυνατή.
0: Α, νόμιζα ήταν δικό μου, αλλά λέει πιο δυνατή. Γιατί και εγώ πριν το workout μου πάντα. Η δική μου στιγμή απόλαυσης με άρωμα Coffee Berry, αγαπώ τους καφέδες σας. Κάθε μέρα και χρόνια πολλά βέβαια. 10
1: να
0: χρόνια
1: ζήσεις
0: αυτά.
1: Διάλειμμα στο γραφείο.
0: Διάλειμμα στο γραφείο, Όπου είναι αυτό. Ξέρεις, σκεφτόμουν, Ευελίνα, αν ο καφές μας είχε αυτιά, είχε ένα μικρόφωνο και άκουγε αυτά που λέμε, τις κουβέντες που λέμε την ώρα που απολαμβάνουμε τον καφέ μας. Τι θα είχε μάθει για μας, τα περισσότερα, έτσι.
1: Καλά, γιατί εσύ μιλάς όταν πίνεις καφέ. Εγώ δεν βγάζω εκεί
0: δεν
1: τίποτα.
0: Άσε τώρα, Ευελίνα.
1: Όχι.
0: Θα είσαι τώρα με μια φίλη σου, με ένα φίλο σου και θα πεις βάλε καφέ να στα πω.
1: Καλά, αυτό είναι ο απογευματινός καφές.
0: Γι' αυτό εμένα μου αρέσει.
1: Στο πρωινό δεν μιλάς. Στο απογεύμα, άστο.
0: Άστο. Ανοίχε ο καφές αυτιά να ακούσει τι λέμε την ώρα που τον απολαμβάνουμε. Θα είχαν κλείσει σπίτια.
1: Και θα ξέρει πλέον τα πάντα για μας.
0: Αυτό κύριος. Λοιπόν, εμείς πάντως ξέρουμε τα πάντα για τον Ελκόνε, ο οποίος παίζει μοναδικά, μιξέρα σταμάτητα. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ στο Zorbas by the Sea. Σας περιμένουμε να απολαύσετε αυτή την ώρα που είναι μια πανέμορφη ώρα. Η ώρα που αρχίζουμε σιγά σιγά και χαλαρώνουμε, που αρχίζει ο ήλιος να λέει «Τάξη, καλά σας έκαψα σήμερα, ας φύγω». Και πάει
1: αρκετά
0: να ξεκουραστεί.
1: Ναι.
0: Εμείς όμως θα είμαστε εδώ. Μέχρι και τις 8 γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και τι άλλο.
1: 10 χρόνια Coffee Berry, εννοείται.

0: Παγκόσμια μέρα μουσικής, 10 χρόνια Coffee Berry στην Κύπρο και 10 χρόνια και Νούκο στην Κύπρο, έτσι, το γιορτάζουμε, Μαρία Πορφυρίου, πέρα μου την τούρτα. 10 χρόνια κλείνω και εγώ στην Κύπρο. Βέβαια, παιδιά, εντάξει, έχουν συμβεί πάρα πολύ ωραία πράγματα τα τελευταία 10 χρόνια. Coffee Berry και Πλάτων στην Κύπρο. Ευελίνα Σκίσκο, τι έχεις να πεις γι' αυτό, δεν είναι συγκινητική στιγμή?
1: Συγκινητική στιγμή. Ναι. Ήμουν περήφανη για σένα. Μπράβο, 10 χρόνια,
0: Σε ευχαριστώ. Ναι, 10 χρόνια. 10 χρόνια. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα, σχετικά με τον καφέ και την εποχή. Δηλαδή, το χειμώνα έχει κρύο. Καλό, φαντάζομαι το ξέρεις. Το χειμώνα έχει κρύο. Το καλοκαίρι έχει ζέστη. Εσύ αλλάζεις τον καφέ σου ανάλογα, τον προσαρμόζεις ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες?
1: Εγώ ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πότε είναι η στιγμή που σαν ανεβάζεις, πώς ανεβάζουμε τα χαλιά, πώς ανεβάζουμε τα χειμερινά, τα καλοκαιρινά? Πότε είναι η στιγμή που κάνεις switch τον καφέ σου από ζεστό σε κρύο?
1: Με το πρώτο μου μπάνιο στη θάλασσα.
0: Το οποίο είναι περίπου πότε, πότε το προσδιορίζεις? Ανάλογα με τον καιρό βέβαια θα μου πεις, αλλά...
1: Συνήθως Μάρτιο-Απριλίο.
0: Μάρτιο-Απριλίο,
1: ναι.
0: Πας να κάνεις το πρώτο σου μπάνιο και γυρίζεις τον καφέ σε κρύο.
1: Ναι, αυτόματα αλλάζει.
0: Λοιπόν, και εγώ τα αλλάζω, θα σου πω. Και υπάρχουν κάποιοι όμως που έχουν διαφωνούν σε αυτό. Δηλαδή ότι πίνουν ζεστό καφέ και το καλοκαίρι γιατί τους βοηθάει να δροσιστούν περισσότερο. Είναι αυτοί που λένε και την άλλη θεωρία, ότι το καλοκαίρι τρώμε ζεστές σούπες για να νιώσουμε δροσιά. Εγώ δεν το νιώσω ποτέ, παιδιά, αυτό. Δηλαδή τι, να είμαι πάνω από τη σούπα τώρα και να στάζω? Τι γίνεται, να είμαι με το ζεστό το καφέ, τον Αμερικάνο?
1: Αν και περισσότεροι θεωρώ πως δεν αλλάζουν το κρύο καφέ. Δηλαδή χειμώνα, καλοκαίρι, φρέντο εσπρέσο.
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πιο πολύ σε αυτούς. Δηλαδή ο πρώτος μου είναι ζεστός το χειμώνα, όλοι οι άλλοι μου είναι κρύοι.
1: Α, συμφωνώ σε αυτό.
0: Ναι, όλοι είναι κρύοι μέσα στην ημέρα. Απλά μετά, όταν ζεσταίνει ο καιρός, αλλάζω και τον πρώτο σε κρύο. Ναι.
1: Και μετά, πότε μπαίνεις σε ζεστό καφέ?
0: Όταν νιώσω το πολύ το κρύο. Έχω μία μαγική κουβερτούλα, θέλω να σου πω, η οποία είναι η γνωστή μου μοβ κουβερτούλα.
1: Δεν μπορώ να σε φανταστώ αυτή την πλατή μοβ πλατωνά.
0: Ναι. Επίσης έχω και μία γκρι κουβερτούλα που φοριέται. Αυτά τα δύο πάνε σετ. Τα έχω, ναι, θα μάθεις πολλά πράγματα για μένα, Ευέλινα. Για κάποια από αυτά δεν είμαι πολύ περήφανος, όπως ότι έχω κουβέρτα με μανίκια. Αλλά όταν κατεβάζω αυτή την κουβέρτα, είναι η φάση που το γυρίζω σε ζεστό καφέ. Όταν νιώθω το κρύο στο κορμί μου.
1: Ναι, επειδή έχεις και τη ζεστασιά της κουβέρτας.
0: Μπράβο.
1: Θέλεις και τη ζεστασιά του καφέ.
0: Τι θέλω, τι θέλω. Και τώρα βέβαια, εντάξει, έχουμε ζεσταθεί πολύ, έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Είμαστε σε έναν επίγειο παράδεισο, σε ένα καλοκαιρινό σημείο πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ αγαπημένο. Ζορφάς by the sea. Η θάλασσα είναι εδώ δίπλα μας. Ακούμε το κύμα, αν κάνουμε ησυχία δηλαδή. Ακούγεται και το κύμα. Γρασίδι πανέμορφο, ένα πολύ ωραίο τοπίο.
1: Πάνω από το Fig Tree Bay.
0: Είδες που σε έφερα στο πρώτο μας ραντεβού? Είδες. Να δεις τι άνθρωπος είμαι. και χουβαρντάς, δηλαδή πάρε και καφέδες όσους θέλεις.
1: Και όχι μόνο καφέ, άμα θες. Έχει και υπέροχα smoothies, έχω να σου πω.
0: Υπέροχα.
1: Ένα από τα αγαπημένα μου εμένα είναι ένα με φράουλα και μπανάνα. Το έχεις δοκιμάσει?
0: Τώρα τι μου κάνεις. Θέλω να το δοκιμάσω. Και έτσι είναι το πρώτο μας ραντεβού σε live link με την Ευελίνα Σκίτσκο. Και γιορτάζουμε μαζί τα 10 χρόνια Coffee Berry στην Κύπρο και βεβαίως την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Που αλίμον αν δεν τη γιορτάζουμε με το Mix FM την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και θα σας περιμένουμε γιατί ακόμα έχουμε συνέχεια. Η Μαρία Πορφυρίου είναι εδώ και ο Αλεξάνδρος Ταραμουντάς και ο Πέτι Σεν, γιατί θα κάνουν ένα πολύ ωραίο πάρτι. Θα συνεχίσουν το πάρτι μας μετά τις 6 και μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλια Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες τη μηδενική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: 10 χρόνια Coffee Berry.
1: Αχα.
0: Παγκόσμια ημέρα μουσικής σήμερα.
1: Ναι, σας ερχόμαστε, καλά καταλάβατε. Ερχόμαστε για, με καλό σκοπό όμως, με καλό, για καλό λόγο, γιατί κάποιος από εσάς θα μας απαντήσει μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα κερδίσει το αγαπημένο του ρόφημα από Coffee Berry ή Reusable Cup ή Θέρμος. Δηλαδή τι καλύτερο, ποιος θέλει να παίξει?
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Έρχομαι εδώ, δίπλα σου.
1: Ωραία. Το όνομά σου, το όνομά σου. Εδώ στην Ευελίνα μας.
2: Παναγιώτης.
0: Ποιος Παναγιώτη?
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Κρίσεως από την Ευελίνα Σκίτσκο.
0: Λοιπόν, δεν θα το βασανίσω πολύ.
1: Δεν το βασανίζω, δεν το βάλεις μαθηματικά.
0: Εύκολη ερώτηση.
1: Ιστορία.
0: Σταμάτα, μωρέ. Λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ρόφημα από Coffee Berry?
2: Το Φρέτο.
0: Φρέτο Εσπρέσο, ε.
1: Περίμενα να τον. Ψυχο κάνω λίγο, περίμενε. Σκέτο.
2: Ναι.
1: Ε,
2: ναι.
1: Είδες που σε κατάλαβα. Είδες. Και είσαι στο φορτηγό, έτσι. Δηλαδή, τι ώρα είναι ο πρώτος σου καφές?
2: 7.30.
1: 7.30. Άρα εγώ είμαι χειρότερος, παιδιά. Δηλαδή, που είναι 5.30 ώρα.
0: Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Γύρω,
1: να αφήσω το ραδιόφωνο να πιάσω φορτηγό, μου αρέσει πιο πολύ. Δεν θα έχω και τη Λαμπροπούλου στο. Καθή συνοδηγό θα είναι σίγουρα. Και είσαι μόνος σου εκείνη την ώρα, τα απολαμβάνεις μόνος στο καφέ?
2: Όχι, είμαι άλλος.
1: Α, να. Να πάμε, επιχωματώσεις μαζί. Πολύ ωραία. Κέρδισες, θα πας εκεί απέναντι να πάρεις το αγαπημένο σου ρόφημα ή reusable cup ή θέρμος. Ποιος άλλος θέλει να παίξει να δώσουμε δώρο? Εδώ, πάω στα κορίτσια μου,
0: εδώ.
1: Βρήκες?
0: Ναι.
1: Α, πήγαινε.
0: Έλα, έλα εδώ.
1: Ευελίνα
0: μου πεις, ναι.
1: Πάρε πάσα εσύ.
0: Ωραία, να αναλαμβάνω εγώ τώρα. Θέλω να μου πεις αρχικά το όνομά σου.
3: Σταυριάννα.
0: Σταυριάννα μου, λοιπόν. Θέλω να μου πεις. Τι ώρα της ημέρας είναι ο πρώτος καφές?
3: Η ώρα 10.
0: Η ώρα 10 το πρωί, εκείνη την ώρα ξυπνάς. Αχ, τι ωραία, τη ζωή σου να είχα. Συνήθως, ποιος καφές?
3: Ice caramel latte.
0: Ice caramel latte, γλυκό και το. Γλυκό. Αφού είσαι μια γλυκά, καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, και έχω εδώ δύο επίσης γλυκά κορίτσια. Το όνομά σας?
4: Ελισάβετ.
1: Η Ελισάβετ και η?
4: Ευγενία.
1: Η Ελισάβετ και η Ευγενία. Η Ελισάβετ απολαμβάνει παγωτάρα τώρα. Δηλαδή είμαι έτοιμος να το πάρω. Αλλά όχι, ναι, δεν θα το πάρω. Γιατί είμαι πάρα πολύ ευγενικός. Ελισάβετ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θα παίξουμε ιστορία. Κατηγορία ιστορία. Γιατί εδώ πέρα τα Coffee Berry εδώ και 10 χρόνια γράφουν ιστορία. Και θέλω να σε ρωτήσω. Θα γελάει η Λαμπροπούλ, γιατί συνήθως λέω τις απαντήσεις και μόλις την είπα. Πόσα χρόνια κλείνουν το Coffee Berry στην Κύπρο?
4: 10 χρόνια.
1: Δεν το πιστεύω. Απίστευτο. Μα πού το βρήκες? Μόλις το είπα, έτσι. Είναι φοβερό. Έχεις κερδίσει, αλλά θα κάνω τώρα και μία ερώτηση στη φίλη σου. Εντάξει. Θέλω να μου πεις. Εντάξει, η δικιά σου η ερώτηση θα είναι πιο προσωπική. Εντάξει, θέλω να μου πεις ποια ώρα της ημέρας απολαμβάνεις περισσότερο τον καφέ σου από Coffee Berry. Είναι πρωί, είναι μεσημέρι, είναι απόγευμα, είναι βράδυ, είναι 2 ώρα που διαβάζεις για τη σχολή σου, πότε είναι?
4: 8 της πρωί, του πρωί.
1: Το πρωί, 8 η ώρα. Εκείνη την ώρα. Ωραία. Τέλεια. Εδώ τι, ήρθατε για μπανάκι? Για μπανάκι. Και πού πάμε μετά? Πού, Λευκωσία. Ωραία, τέλεια. Να πάτε να παραλάβετε το δωράκι σας. Μπορείτε να επιλέξετε ή το αγαπημένο σας ρόφημα, ή reusable cup, ή θέρμος, ό,τι θέλετε.
0: Πλάτωνα, και, μας θέλουν εδώ τα παιδιά.
1: Μας θέλουν,
0: ναι. Ναι.
1: Να κλείσουμε τα παιδιά, αρεούλα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, γιατί γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, εδώ, στο Ζορπάς by the Sea, στο Πρωταρά. Τι γίνεται?
5: Μια ερώτηση.
1: Μια ερώτηση, πες μας, απλά σου θυμίζω, είσαι στον αέρα. Αυτό.
5: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Ναι, απλά λόγο. Είμαστε by the sea, αλλά είμαστε και στον αέρα. Ε. Να. Έτσι, ναι.
5: Το πρώτο κατάστημα του Ζορπά που ήταν?
1: Εντάξει τώρα αυτό. Εντάξει. Καλά, φίλε μου, σου είπα, είμαι 10 χρόνια στην Κύπρο όσο και τα Coffee Berry. Πού ήταν, για πες μας, να μάθουμε λίγο ιστορία.
5: Αθιένου.
1: Εσύ είστε από Αθιένου. Μου φέρετε χαλούμι. Αθιενίτικο. Όχι, θα σου δώσω διάθεση να μου στείλει. Έτσι. Λοιπόν, μπράβο. Να, αυτοί είναι οι πραγματικοί fans. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την ιστορία αυτού του brand εδώ και πόσα χρόνια. Και βεβαίως τα Coffee Berry εδώ και 10 χρόνια. Και γιορτάζουμε σήμερα μαζί την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο DJ Ελκόνη για λίγο ακόμα μαζί σας και εμείς για λίγο ακόμα μαζί σας. Και μετά έρχεται Πέτι Σεν, Μαρία Πορφυρίου, Αλέξανδρος Ταραμουντάς. Αλλά
0: θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 8.
1: Αχα, αλλά μέχρι τότε δεν τελειώσαμε. Περίμενε, Εβελίνα μου. Περίμενε, γιατί μετά θα κάνεις review για το πρώτο σου live link, παρέα μου. Θέλω να πεις τα καλύτερα.

0: DJ Ελκόν εδώ μας μάγευσε, εδώ σε αυτό το μαγευτικό σκηνικό έτσι κι αλλιώς, Ρπάμπα είδε εσύ, εδώ είμαστε και γιορτάζουμε τα 10 χρόνια Coffee Berry στην Κύπρο. Πώς σου φάνηκε, Βέλινα μου, για πες.
1: Εγώ πέρασα τέλεια, ελπίζω κι εσείς.
0: Εμείς περάσαμε τέλεια, αλλά πες τώρα, ήμουν καλός οικοδεσπότης στο πρώτο σου live link.
1: Ο καλύτερος.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα ακούνε αυτά κάποιες που κάναμε μαζί live link πρώτη φορά. Και δεν το αναγνωρίζουν, δεν το λένε ούτε στις συνεντεύξεις τους. Μαρία Πορφυρίου. Η οποία Μαρία Πορφυρίου θα έρθει να πάρει τη σκυτάλη μαζί με Αλέξανδρο Ταραμουντά και Πέτισεν. Γιατί το πάρτι δεν τελειώνει εδώ, Ευελίνα. Έχουμε άλλες 2 ώρες.
1: Επειδή τα καλύτερα δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Αυτό ακριβώς. Τώρα, εγώ θα πίνω άλλο ένα καφεδάκι, να σου πω την αλήθεια. Δεν με επηρεάζει καθόλου ο καφές, ό,τι ώρα και αν είναι. Εγώ 10.30, 11 σβήνω.
1: Τότε πλέον να μείνεις εδώ.
0: Αυτό θα κάνω.
1: Μέχρι αύριο.
0: Να μείνετε και εσείς στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ολοήμερο πάρτι, το οποίο είπαμε έχει συνέχεια μέχρι και τις 8 θα συνεχιστεί. Γιατί έτσι γιορτάζει ο Mix FM την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής στο Zorbas by the Sea και με τα Coffee Berry φυσικά, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια. Σε ευχαριστώ για την παρέα.
1: Αχ, παρακαλώ. Και εγώ ευχαριστώ, Πλάτωνα. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Από την Ευελίνα Σκίτσκο
1: και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: Φιλιά.
1: Πολλά.

0: Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organised by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: This is not just house music.
3: Can you feel it?
2: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
5: παρέα με τους Popping Band.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

0: Καλησπέρα και από εμάς. Επιτέλους ήρθε η δική μας σειρά. Γεια σου, Αλέξανδρε Ταραμουντά.
1: Γεια σου, πολύ αγαπημένη μου, πανέμορφη καλοκαιρινή Μαρία Πορφυρίου.
0: Έβαλα τα καλοκαιρινά μου γιατί σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Είμαστε αρχικά στην καρδιά του καλοκαιριού που σήμερα σε άλλες χώρες κανονικά ξεκινά το καλοκαίρι, 21 Ιουνίου. Και γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Την τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής εδώ στο Mix FM. Και φέτος το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο εδώ στο Ζορπάς Παϊδεσί, στον πανέμορφο Πρωταρά.
1: Που ακόμα έχω να σου πω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ. Απολαμβάνουν το καφεδάκι τους γιατί είναι η κατάλληλη ώρα αυτή.
0: Είναι η κατάλληλη ώρα. Γιορτάζουμε και 10 χρόνια με Coffee Berry στην παρέα μας. Οπότε τώρα που είναι η φάση που φεύγετε από τις παραλίες και είστε για να πάτε πίσω στο σπίτι σας, οπότε μπορεί να ξαναβγείτε στον αυτοκινητόδρομο, μπορεί να έχει και λίγη κίνηση. Εμείς θα σας κρατάμε την καλύτερη παρέα, αλλά πριν πάτε προς τις πλευρές που είναι το highway, ρε παιδί μου, ελάτε από εδώ να πάρετε ένα καφέ, ένα σνακ για το δρόμο για να σας κρατά συντροφιά μαζί με την καλύτερη μουσική, γιατί έχουμε τον Betty Sir στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα σας. Τιμή μας. Λοιπόν, να σου πω ότι ο κόσμος μπορεί να έρθει εδώ να μείνει στην παρέα μας μέχρι τις 8, γιατί σήμερα, εκτός από Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, είναι και η μεγαλύτερη μέρα της χρονιάς.
0: Οπότε
1: 8
0: πολλά...
1: και 4 πρώτα λεπτά θα γίνει η δύση του ηλίου εδώ που είμαστε.
0: Εδώ θα τελειώσουμε εμείς το live link και μαζί μας θα φύγει και ο ήλιος σήμερα. Είμαστε στο Ζορπάς Παϊδεσί, στον Πρωταρά, εδώ στο Fik Tripeco. Πιάστε να σας κεράσουμε και να ακούσουμε την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού.

0: Παγκόσμια ημέρα μουσικής σήμερα και βρισκόμαστε στο Ζορπάς by the Sea στον Πρωταρά και έχουμε τεράστια ευθύνη, Αλέξανδρα, γιατί θα κλείσουμε εμείς αυτή την υπέροχη μέρα η οποία ξεκίνησε από τις 10 το πρωί.
1: Εγώ θα πω ότι είναι καλύτερη ώρα της ημέρας τώρα, γιατί μαζεύεσαι με την παρέα, πίνεις τον καφέ σου, λες τα νέα σου. Κάνει και καλό καιρό σήμερα.
0: Συζητάς για το τι έκανες το Σαββατοκύριακο, είναι καλός ο καιρός, είναι η ώρα που δεν έχει και τόσο πολύ.
1: Και όχι μόνο, εγώ λέω και τα ιατρικά μου θέματα.
0: Τι ιατρικά θέματα έχεις, ποιες είναι καφέ θέματα που έχεις.
1: Είναι το τρίτο καφεδάκι που πίνω.
0: Είδες τι κάνει το Coffee Berry, μπορεί να σου φτιάξει όλα τα προβλήματα που έχεις.
1: Και θέλω να στείλω και την αγάπη μου στη Δανάη, η οποία κάθεται απέναντι μου, που ήρθε από τη Λεμεσό, ειδικά για να μας δει.
0: Ειδικά για να μας δει, για να περάσει μαζί μας αυτή την υπέροχη μέρα, γιατί γιορτάζουμε τη μουσική μαζί με Coffee Berry, Ζορπάς by the Sea. Ελάτε και εσείς να κάνετε τη βόλτα σας, να πάρετε ό,τι χρειάζεστε, είτε για την εβδομάδα που μπαίνει, είτε για το υπόλοιπο της ημέρας, αν θα είστε στον δρόμο για να επιστρέψετε στις δικές σας πόλεις, στη Λευκοσία, στη Λεμεσό, στην Πάφο, δεν ξέρω πώς είναι.
1: Στη ρουτίνα σας, τέλος πάντων.
0: Στον Πρωταρά σήμερα. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 με τον Πέτη Σεν και τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
3: Μετά τις 4 διαστέλλονται.
2: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ ραπ. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com. Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482 8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Παγκόσμια μέρα μουσικής λοιπόν, είμαστε εδώ στο The Fast by the Sea στον Πρωταρά. Ελάτε στην παρέα μας, είναι η κατάλληλη στιγμή να απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ.
1: Είναι η ώρα που χαλαρώνουμε όπως είπαμε και πριν και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να χαλαρώσετε με έναν υπέροχο καφέ και την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού, γιατί μην ξεχνάτε, μπορεί να ήταν ένα πάρτι ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα που κλείνει πρέπει να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο και εμείς σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία να απολαύσετε τη διαδρομή σας για το σπίτι, παρέα με ένα coffee berry, με ένα snack από Ζορπά και πολλή μουσική.
0: Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, εμείς έχουμε δύο τραπεζάκια εδώ, πολλές καρέκλες, ελάτε να πούμε τα νέα μας, ελάτε να μας πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας και σε πολύ λίγο, αγαπημένη μου Μαρία, θα σε πάρω και στο τείχο των ευχών. Τείχος ευχών, θα τον πω τείχο των ευχών. Τι, έχει άλλη ονομασία?
1: Είναι στιγμές απόλαυσης. Θα πάμε να γράψουμε ποια είναι η αγαπημένη μας στιγμή απόλαυσης της μέρας. Εγώ θα σου πω ποια είναι τώρα.
0: Για πες, ναι.
1: Για να μην το κρατήσω μυστικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι η πρώτη γουλιά καφέ το πρωί.
0: Θα έλεγα το ίδιο πράγμα.
1: Α,
0: η πρώτη γουλιά
1: το
0: καφέ
1: ίδιο.
0: Το πρωί, η πρώτη γουλιά καφέ το μεσημέρι, η πρώτη γουλιά καφέ το απόγευμα.
1: Όλοι οι καφέδες, η πρώτη γουλιά είναι καλύτερη στιγμή. Στιγμές απόλαυσης.

Number 3. Number 2.

0: Μπατζιάν. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
1: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
2: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: Στα χρώματα του ηλιοβασιλέματος είμαστε σήμερα, στον Πρωταρά, στο Fig Tree Pace, στο Ζερπάς Παϊδησί και γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
1: Και μη μου πείτε ότι δεν διασκεδάζετε εσείς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και επιστρέφετε στο σπίτι σας, στη χαλαρωσή σας, στο τέλος πάντων, στο οικείο σας περιβάλλον.
0: Στη ρουτίνα σας, ρε παιδί μου, γιατί το Σαββατοκύριακο πλέον το καλοκαίρι είναι μία διέξοδος για όλους μας, επειδή ζούμε σε αυτό το πανέμορφο νησί. Οπότε κάθε Σαββατοκύριακο μας βρίσκει και σε μία άλλη παραλία.
1: Και όχι και μόνο, μπορεί και τις καθημερινές.
0: Μπορεί και αν είσαι τυχερός και τις καθημερινές, εννοείται. Και η Κυριακή το απόγευμα προς βράδυ μας βρίσκει όλους να επιστρέφουμε στη ρουτίνα. Οπότε εμείς αρπάξαμε αυτή την ευκαιρία που είναι και Κυριακή Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και είναι και η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για να σας κάνουμε αυτή τη διαδρομή ακόμη πιο διασκεδαστική, γιατί έχουμε ολοήμερο πάρτι το οποίο ξεκίνησε από τις 10 ναι. Να τιμήσουμε τη μουσική, να τιμήσουμε τον υπέροχο καφέ, τον Coffee Bear. Τι κάνετε εκεί?
1: Εμείς φωτογραφιζόμαστε εδώ, εσύ συνέχισε.
0: Θέλω και εγώ να φωτογραφηθώ.
1: Έλα κοντά μας.
0: Θα αφήσουμε τον Πέτσε να συνεχίσει για να πάμε να φωτογραφηθούμε.

0: Κάτι πολύ σημαντικό που γιορτάζουμε επίσης σήμερα είναι ότι γιορτάζουμε μαζί με τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος, 10 χρόνια μέτρητες στιγμές απόλαυσης, γιατί ο καφές είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και πρέπει κάθε μέρα να απολαμβάνουμε αυτές τις μοναδικές απλές στιγμές με τον καλύτερο τρόπο. Τι βρήκες εκεί?
1: Έχω μακριθεί από σένα. Η δική σου στιγμή απόλαυσης με άρωμα Coffee Berry ποια είναι?
0: Το είπα πριν ότι είναι η πρώτη γουλιά καφέ το πρωί και είναι πάντα από Coffee Berry, γιατί δεν μπορώ να ξεκινήσω τη μέρα μου χωρίς αυτό.
1: Και έχω να σου πω ότι υπάρχει και αυτή η απάντηση εδώ, ότι είναι η πρώτη γουλιά καφέ το πρωί, είναι η δική τους στιγμή απόλαυσης. Λοιπόν, να σου πω και μερικές άλλες. Στη δουλειά με τον καλύτερο team ever, λέει εδώ. Επίσης, να σου πω ότι η δική μου στιγμή απόλαυσης είναι ο...
0: Δεν μπορείς να τα πεις.
1: Ο γλυκός καφές του Coffee Berry, μισό λεπτό, ο καλύτερος καφές, 10 χρόνια απόλαυσης. Είναι πριν το workout, μου λέει.
0: Α,
1: μου δίνει
0: αυτό
1: δύναμη.
0: Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
1: Το κάνω και εγώ αυτό, έχω να σου πω. Πριν πάω γυμναστήριο, πίνω και ένα καφέ.
0: Αυτό σου δίνει ενέργεια. Γενικά, γενικά ο καφές είναι μέρος της ζωής μας. Και ειδικά Coffee Berry που είναι 10 χρόνια μαζί μας, το γιορτάζουμε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί είναι πραγματικά μια απόλαυση. Και απολαυστική είναι και η σημερινή μέρα που είμαστε εδώ στο Ζορφάς Παιδεσί στον Πρωταρά, για να κλείσουμε μαζί αυτό το υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Και ελάτε και στην παρέα μας. Θέλετε, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Φίλος μας ο Λευτέρης μας άκουσε και ήρθε.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τραγούδια που έζησες.
5: Έχουμε αγάπη που κίνει.
6: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Τι ωραία δροσιά που έχει εδώ στον Ζορπά Παϊδεσί, εδώ μπροστά στον κήπο που είμαστε, με την υπέροχη μουσική από τον Πέτσιζεν.
1: Είσαι ο καλύτερος. θέλω να περιγράψεις στον κόσμο πώς κάθομαι αυτή τη στιγμή και απολαμβάνω έτσι την ηρεμία μου, τον καφέ μου.
0: Είναι ηρεμία του πρωταρά αυτή την ώρα, γιατί όλος ο κόσμος, όπως είπαμε, φεύγει, επιστρέφει στην κανονικότητα. Οπότε και εμείς έχουμε αυτή την απόλυτη ηρεμία. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και βρισκόμασταν από τις 10 το πρωί. Οπότε είδαμε όλες τις φάσεις του πρωταρά σήμερα. Και να σου ομολογήσω ότι εμένα, επειδή είμαι ήρεμος άνθρωπος, το ξέρεις, αυτή είναι η καλύτερη μου ώρα.
1: Εντάξει.
0: Και μετά πω για ύπνο.
1: Είχες ένα έξαλλο Σαββατοκύριακο, η αλήθεια.
0: Είχα έξαλλο Σαββατοκύριακο, δεν γάμω χθες.
1: Το σκηνικό τώρα.
0: Όχι, ναι, ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω για να κλείσω το Σαββατοκύριακό μου. Με την καλύτερη παρέα, εσένα εννοείται. Και τα κουφιμπέρι τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια φέτος. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα μουσικής σήμερα. Και έχουμε και τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Οπότε 21 Ιουνίου, παιδιά, δεν είναι μια απλή μέρα, είναι γιορτή.
1: Και αυτό έλατε στην παρέα μας. Προλαβαίνετε να μας δείτε από κοντά. Δεν ξέρω αν φοράς μαγιό. Προλαβαίνουμε να κάνουμε και μια βουτιά.
0: Να κάνουμε και μια βουτιά για να κλείσω το Σαββατοκύριακο με τον πιο δροσερό τρόπο.

0: Κάπου εδώ εμείς αναγκαστικά θα πρέπει να σας αφήσουμε.
1: Όχι, εγώ θα μείνω εδώ.
0: Εσύ αν θες να μείνεις εδώ, θα μείνω και εγώ μαζί σου. Ραδιοφωνικά θα πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί το ολοήμερο πάρτι μας τελείωσε. Κλείσαμε αυτή την υπέροχη μέρα μαζί με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά.
1: Φυσικά την καλοκαιρινή και πανέμορφη Μαρία Πορφυρίου.
0: Είχαμε από το πρωί αυτό το πάρτι, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής στα Ζορπάς Παϊδεσί στον Πρωταρά. Όπου μαζί μας έχουμε και τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν και 10 χρόνια παρουσίας φέτος.
1: Ήταν η καλύτερη παρέα το Coffee Berry σήμερα.
0: Ήταν η καλύτερη, ήταν, είναι και θα είναι η καλύτερη παρέα σε όλες τις στιγμές μας, γιατί πάντα με ένα καφέ στο χέρι όλα γίνονται καλύτερα. Οπότε καλό δρόμο, ελπίζουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Κυριακή σήμερα κλείνει άλλη μία μέρα. Αύριο Δευτέρα σας περιμένουμε στο καθιερωμένο μας ραντεβού με 10 με 12 το πρωί στο Mix at Work. Και να αποχαιρετήσουμε από τον Πέτησεν, ο οποίος μας κράτησε παρέτηση τις προηγούμενες 2 ώρες. Εξαιρετικές μουσικές επιλογές.
1: Συνεχίστε έτσι να απολαμβάνετε την καλύτερη μουσική στον Mix FM από την Μάρια Πορφυρίου
0: και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Φίλια πολλά!

number three.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends.

0: Music Festival CY on Instagram for all updates.
1: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
2: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
1: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival, την 5η 25 Ιουνίου, από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97.76.
6: You're locked on Mix FM,
7: the island's number one hit music station.
6: Non-stop hits start now.
7: Now.
6: Weekends come alive on Mix FM.
7: 102.3 and 90.8.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και σε ταξιδεύει στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steele, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτσα με Hello Kitty.
2: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στον Nicosia Mall. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες τη μηδενική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Nicosia Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Nicosia Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticket.
1: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now
1: you're listening to the massive weekend mix, only on Mix FM.

number three.